0: 95,7 Larissa DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
3: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
4: Το DJ τον αγαπάω.
2: Δεν παίζεται. Όλη την ημέρα.
5: Κάθε μέρα.
6: Όλες οι επιτυχίες.
3: Σούπερ. Λάρισα DJ.
7: Hey, this is Ed Sheeran.
8: Hey, it's Dua Lipa. Dua
9: Lipa. What's up? It's your boy David Guetta.
10: Hey, it's Ava Max. It's
11: Calvin Harris.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95,7 Λάρισα DJ. Μόνο επιτυχίες
2: όλη την ημέρα.
3: Για τη Λάρισα.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Ανοίγω το τσοκοψυγείο, παίρνω μια τσοκομπανάνα, ένα τσοκομήλο και λίγες τσοκοφράουλες και φτιάχνω ένα τσοκοσμούθι. Τσοκοακραίο!
1: Μαρία, 25 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
2: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
1: Live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Πυρκαγιά σε καφετέρια σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου στην Αιωνία. Στην οδό Κασταμονής απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι. Κλειστή οδός Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου. Κλειστή και η οδός Κασταμονής από το ύψος της πλατείας Πανετολίου. Συνεχίζονται οι έρευνες ταυτοποίησης των θυμάτων από την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Οι αρχές υποψιάζονται πως η έκρηξη προήλθε από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου ζούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Το διαμέρισμα αυτό ήταν το μοναδικό που διέθετε φυσικό αέριο. Την Τετάρτη αναμένονται οι πρώτες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τις τιμές των καυσίμων, αρχικά για τα καύσιμα κίνησης. Τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης θα τα μάθουμε μια μέρα πριν τη διάθεσή του. Άνοδος 1,7% αυτή την ώρα στο πετρέλαιο Brent. Απτόητος ο Τραμπ παρά την απόρριψη των προτάσεων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως είπε, περιμένει νέες συνομιλίες μέσα στην εβδομάδα. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας θα συζητήσει μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ομολόγους του για όλα τα καυτά θέματα, όπως Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Τρομοκρατικό χτύπημα με πιθανή εμπλοκή του Ιράν υποψιάζονται οι Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, που ερευνούν την απόπειρα σαμποτάζ στην αεροπορική βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί. Είχαμε 5 συλλήψεις. Έβρεχε μπαλκόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. 2 καταρρεύσεις μπαλκονιών είχαμε στα καλά καθούμενα χτες το απόγευμα στην πόλη. Φαίνεται πως σχετίζονται με την πολύ ισχυρή βροχή. Ακριβότερα θα πολλούνται από τις επόμενες ημέρες στα γαλακτοκομικά. Μεγάλη έλλειψη αναμένεται στη φέτα. Ο Νοέμβριος αναμένεται να σπρώξει πιο ψηλά τις τιμές στα τρόφιμα. Ανήσυχος ο Bill Gates. Ο ιδρυτής της Microsoft ζητά δικλείδες ασφαλείας για την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί η κίνδυνη, όπως λέει, δεν είναι καθόλου φάρσα. Ιστορική νίκη της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο επί της Γερμανίας με 2-1 για το Nations League και μάλιστα εκτός έδρας. Μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση της αποφάσισε να δώσει η Ariana Grande. Η pop star εθεάθη να φιλιέται με τον σύντροφό της μετά την επανασύνδεσή τους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Λίγες συννεφιές με ως 26 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Dance DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown.
3: Καλημέρα σα, 8 λεπτά μετά τι 7 breakfast FM 95,2 Athens DJ μόνο επειδή είναι Δευτέρα, 28 Σεπτέμβρη του 2026. Λοιπόν, να πω κάτι.
4: Ναι,
3: η Δευτέρα πρέπει να εξαφανιστεί.
4: Ναι.
3: Δεν γίνεται. Τι 13η σύνταξη και 14ο μισθό.
4: Λοιπόν,
3: κάνε τη Δευτέρα Κυριάκου αργία. 50%.
4: Τέλεια.
3: Ο Μιχάλης Αζόπουλος, είναι Ελένη Καρποτίνη, ο Έρμη και ο Γιώργος Καλάς. Ο καιρός στην Αθήνα, λίγες νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι, 5 βαθμοί, θερμοκρασία 25 και 30, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη 24. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 17, Κηφισιά 14, Σπηλιά 17, Θεσσαλονίκη 13, Μονακό 20, Λονδίνο 16, Ρώμη 18, Παρίσι 17, Κύπρος 20, Μαδρίτη 20, Κάιρο 24, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 69-31-952-952.
3: Σβήστε τα φώτα και θα με ακούσετε.
4: Ναι,
3: μη φαίνεται τίποτα. Επίσης, οι άντρες έχουμε ανάγκη από οπτικά ερεθίσματα, βοηθήστε λίγο.

0: Πώς είμαστε από κίνηση, παρακαλώ.
1: Κίνηση έχει λεωφόρος Κηφίσου από τη Λένορμανο στη Νέα Χαλκιδόνα, λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνοδος της Καλλιρόης, της Σαρδιτού και της Βασιλής της Σοφίας. Επίσης η άνοδος της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη ως τον Καρέα. Και τέλος κίνηση έχει λεωφόρος Φυλής στο ρεύμα ανόδου στο ύψος του Καματερού.
0: Μάστε.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Ωραία, τι κάνετε το Παρασκευό Σαββατοκυριακό, κάνετε τίποτα?
1: Εγώ, Μιχάλη.
0: Μετακόμισες εσύ?
1: Τέλος.
0: Μπήκες μέσα, όλα εντάξει?
1: Μπήκα μέσα.
0: Φοράς, περισσέψανε πράγματα?
1: Μιχάλη. Ναι, αλλά πονάει το σώμα μου, πονάει η μέση μου, τα πόδια μου.
0: Καλά, βέβαια δεν υπήρχε άνθρωπος να κουβαλήσει.
1: Πολύ. Αλλά ήμουν και εγώ. Εγώ με το αφεντικό, καταλαβαίνεις. Βάλτο εκεί, βάλτο εκεί, βάλτο παραπέρα.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
0: Μάς. Εσύ?
2: Εγώ πήγα στην Αναβίση.
0: Ωραία, άλλο.
2: Και μετά πήγα εχθές σε... εδώ στο κέντρο. Ήμουν σε ένα ιατρικό κέντρο.
0: Σε ένα?
2: Ιατρικό κέντρο.
0: Ιατρικό κέντρο. Με στους γιατρούς, εσύ. Εσύ?
3: Εγώ ήμουν μόνος μου. Φύσαξα όμως φαγητά, καφέδες, αυτά όλα.
2: Αυτά
3: όλα τα κάνω.
0: Good, good, good.
2: Εσύ?
0: Εγώ εντάξει, την Παρασκευή ήταν το πολύ δυνατό.
1: Στον Πολυβάρ.
0: Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκίνησα 1:20 το βράδυ. 4:05 τελείωσα. 6 ώρα να βρέχει.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Το παρατήρησα και θέλω να σου το πω.
0: Στις αμοιβές μου μέσα είναι και.
2: Η βροχή.
1: Το και ο καιρός.
0: Το ότι δεν βρέχει ποτέ. Ό,τι και να γίνει. Δεν πάει να βρέχει. Χθες, αύριο, μετά. Όταν παίζω δεν βρέχει. Τέλος.
1: Τι ωραία. Τι άλλα έκανε για πες.
0: Επέστρεψε, πει εντάξει, πήγα και μπήκα κάτι 8 γιατί ήμουν σε ένταση. Πήγε πάρα πολύ καλά το πόλεμο, τον χοροπηδάγανε 2,5 ώρε. Διάλογο. Το Σάββατο τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Απολύτω. Σπίτι.
1: Ναι, ωραία, καλό είναι και αυτό.
0: Ντοκιουμένταρι και αυτά και τα λοιπά. Και πατούσε και τέτοια.
1: Άκρα και πατούσα.
0: Όχι εγώ. Αυτά.
1: Χθες. Σε μικρομπολάκι με τα πατουσάκια.
0: Ναι, όχι. Παραγγείλαμε σουσάκι.
1: Το μικρό είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπου δεν τρώμε το ρύζι, τρώμε μόνο το σολόμο. Το ρύζι το τρώω εγώ. Άστο, ναι.
1: Ξέρουν.
0: Χθες ένα. Βρέθηκα σε ένα εδώ στα δυτικά προάστια. Να φάει το μεσημέρι.
1: Δυτικά.
0: Ναι. Τι.
1: Να μας πεις, μήπως αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Κρεατικό εννοώ.
0: Όχι, ήταν. Ναι, καφέ και αέρα.
2: All day.
0: Ουσιαστικά έφαγα 2 αυγά από σέμε σε ένα ψωμάκι ειδικό και με διάφορα τέτοια.
2: Αλλά brunch.
1: Brunch, yeah.
0: Ναι. Τι άλλο, επέστρεψα. Κάτι σε 6-7 το απόγευμα. Μετά τίποτα, χαζομάρα.
1: Πολύ ωραία πέρασε.
0: Ήταν cool, πολύ. Είμαι ξεκούραστο.
1: Μπράβο,
0: μπράβο. Τίποτα. Η Δευτέρα πρέπει να.
2: Να καταργηθεί.
0: Κυριάκο, τελείωνε.

0: Δευτέρα, εντάξει. Τι να κάνουμε, δεν φταίμε εμείς. Το ημερολόγιο το φτιάχνει άλλος. Έχετε γενέθλια σας δευτεριάτικο. Ωραία. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε καλόκαρδοι, γενναιόδοροι και ιδιαίτερα πρόθυμοι να βοηθήσετε τους ανθρώπους που αγαπάτε. Σας ελκύουν άνθρωποι που έχουν ταλέντο, φιλοδοξία και προσωπική επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως επειδή αναγνωρίζετε σε αυτούς στοιχεία που θέλετε να αναπτύξετε κι εσείς.
0: Μάλιστα.
1: Και γιορτάζουν σήμερα.
0: Και...
1: ο Χαρίτων. Mm. Και ο Αλκίσον.
0: Αλκίσον.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ναι,
0: anyway. Τι λέει, τι λέει. Αν σήμερα στην Αμερική είναι εθνική ημέρα, πιες μπύρα.
1: Α, φανταστικό.
0: Και επίσης έχουν εθνικές μέρες κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Η εθνική ημέρα λέει του καλού γείτονα. Άρα γιορτάζουν όλοι. Γιατί είσαι γείτονας και έχεις και γείτονες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όλος ο κόσμος. Ρε Αμερικανιές. Jennifer Ross, 66 ετών σήμερα, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, The Power of Love, το γνωστό τραγουδί της, έχει τα γενέθλιά της. Naomi Watts, 61, Αγγλίδα ηθοποιός. Στα σήμερα το 1968, οι Beatles ξεκινούν παραμονή 9 εβδομάδων στο νούμερο 1 της Αμερικής με το Hey Jude. Γενέθλια έχει και ο Nick Nicholas, δεν το ξέρετε, 83 ετών, Καναδός μπασίστας του συγκροτήματος των Steppenwolf.
2: Steppenwolf, άντε, που το

0: λένε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά το Vodafone See You λέει, και εγώ συμφωνώ, λέει, στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος, μάλιστα. Και γι' αυτό προσφέρουν και αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν φοιτητική ζωή στο full. Μην λέτε στο full. Το φουλ είναι καμένο πια. Ναι. Να ζήσει τη φοιτητική ζωή στο τίγκα.
1: Α, τέλει,
0: το τίγκα είναι καλύτερο, βέβαια, γιατί το φουλ πάει πιθανά πια. Ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη και ακόμα από περισσότερες εμπειρίες. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο vodafone.cu.gr. Ωραία. Άλλο τίποτα.
1: Όλα καλά.
0: Τι θα κάνουμε. Τι,
1: όλα καλά.
0: Ναι, ναι. Τι θες. Τι θα κάνεις σήμερα, θα σφουγγαρίζεις σήμερα, τι θα κάνεις.
1: Εγώ να σφουγγαρίσω.
0: Ποιος θα σφουγγαρίσει.
2: Το κάνω.
0: Όχι, ρε. Ακόμα από τη στιγμή που μετακόμισε, δεν μπορεί. Θέλει καμιά εβδομάδα να συνελθεί το πράγμα ή όχι.
1: Εγώ τα φτιάξα όλα, Μιχάλη, να ξέρεις.
0: Και είναι έτοιμα όλα τα πάντα.
1: Είναι τα πάντα έτοιμα.
0: Θα περάσω γύρω στις 6 το απόγευμα.
1: Σε περιμένω.
0: Να κάνω τσεκ.
1: Εσπρεσάκι έτοιμο για σένα.
0: Έχεις τη μάρκα που παίρνω εγώ εδώ.
1: Ποια έχεις. Θα την πάρω όλα για σένα, Μιχάλη.
0: Για να σου πω πρέπει να πάρουμε λεφτά. Άρα δεν λέω.

0: Λοιπόν, να επενδύσω καταρχήν, είναι η ώρα να μιλήσουμε.
1: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
0: Για, έλατε, παρακαλώ, ενημερώστε με που είστε, που πάτε. Αν είστε μέσα από αυτοκίνητο, είναι ακόμα καλύτερο. Okay. Λοιπόν, ναι. Και θα σας δώσω μάλιστα και θα έχετε επί ένα ολόκληρο μήνα καθημερινά τον καφέ σας από Starbucks. Okay.
1: Τι ωραία.
0: Το Starbucks μάλιστα σε προσκαλεί να ανακαλύψει το Home of Autumn. Από το εμβληματικό Pumpkin Spice Latte μέχρι τις νέες φθινοπορεινές δημιουργίες. Κάθε πουλιά φέρνει λίγο περισσότερο φθινόπωρο της στην ημέρα σου. Είδατε, το φθινόπωρο έχει έρθει φυσιολογικά. Εγώ βέβαια θα ήθελα 40 μέχρι την τέλεια Οκτωβρίου.
2: Ακόμα.
0: Ναι,
1: καλά είσαι, Μιχάλη.
0: Εντάξει, το λέμε καλά είμαστε. Φτάνει. Λοιπόν, έχουμε τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι γίνεται?
3: Μια χαρά, εσύ?
0: Το όνομά σου?
3: Δημήτρη.
0: Τι γίνεται, Δημήτρη, πού πας?
3: Στη δουλειά.
0: Πού είσαι τώρα, στο αυτοκίνητο είσαι?
3: Στην έξοδο της Αττικής κοντά στην Εθνική.
0: Οπότε δεν μας νοιάζει, για ρίξω μια κόρνα να το καταλάβω. Ωπα, πάμε τέλεια. Έχει ουρές εκεί?
3: Όχι, προς Λαμία δεν έχει κίνηση.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει, έτσι συνήθως το μεσημέρι και ύστερα εκεί χτυπάει 5 λεπτά, 10 λεπτά. Αλλά...
3: Άστο. Ναι.
0: Οκ. Τι ώρα πρέπει να είσαι στη δουλειά?
3: Έχω αργήσει, 7.
0: Δεν σε έχεις αργήσει μισή ώρα?
3: Ναι.
0: Γιατί δεν καθόσουν να σπίτι και να λύγεις ότι ήσουν άρρωστος?
3: Δεν μπορούσα.
0: Γιατί? Υπάρχει, ξεκινάει κάποιο κόνσεπτ σήμερα, κάτι?
3: Όχι, όχι, έπρεπε να πάω.
0: Ναι. Δουλεύεις για άλλον ή είναι δικό σου το μαγαζί?
3: Για άλλον.
0: Μάλιστα. Πόσες φορές έχεις πει ψέματα και δεν έχεις πάει? Αλήθεια αυτό.
3: Καμία.
0: Εσύ.
3: Αυτός καλύτερα είναι... να αργεί.
0: Τι λες?
3: Μπορεί να αργώ, αλλά δεν...
0: Αυτός είναι δικός μας.
1: Να.
0: Σαν και εμάς.
3: Εννοείται.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Και πόσες ώρες δουλεύεις?
3: Τρεις.
0: Α, τελειώνεις νωρίς.
3: Ναι.
0: Θα να πω είναι εντάξει, okay, έχεις χρόνο. Κάνεις και δεύτερη δουλειά ή όχι?
3: Όχι.
0: Εντάξει. Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Σαν και εμάς είναι.
1: Μια χαρά.
0: Εκτός από εμένα. Εγώ κάνω και άλλες δουλειές. Εσείς δεν κάνετε
3: τίποτα. Πάρα πολλές.
0: Οκ, okay, λοιπόν, δεν ξέρω πώς και τι ώρα πηγαίνεις και πόσο καθυστερείς σχεδόν κάθε μέρα, αλλά θα ξέρεις ότι μπορείς να περάσεις από Starbucks επί ένα μήνα, κάθε μέρα, να έχεις τον καφέ που θέλεις εσύ, οκ? Okay?
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μείνε στην γραμμή, thank you.
3: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Ο Πασαντίνας. Riding on its

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Isomat Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Isomat Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Isomat Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίτερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Ποτρόλε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha. Εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
19: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Ούτε παρακαλώ για ελάτε, διότι όπως τα ξέρετε, φαντάζομαι ότι ξέρετε δηλαδή, έτσι. Φάγατε. Δεν μπορεί να μην φάγατε μέσα στο Παρασκευή σαν
1: δεδομένα.
0: Βγήκατε και εκτός γραμμής. Λοιπόν, φρούτα και μια καλή σαλάτα όλα αυτά. Και όλα αυτά στα Lidl. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά το έχεις το καλό καθημερινά με full εγγύηση. Τα Lidl μάλιστα εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, θα σου επιστρέψει την αξία του. Σας παρακαλώ. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένο, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και θα τα βρει. Στα Lidl. Τηλεφωνήματα, πάμε να κάνουμε.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη, κάθε πρωί 7 με 10.
0: Αν θέλετε να ξυπνήσουμε τώρα κάποιον λογαριασμό σας, να του κάνουμε έκπληξη, παρακαλώ. Τηλεφωνήστε με εδώ, 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θα μου γράψετε, ένα τηλέφωνο θα μου πείτε, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω.
3: Καλέσετε, δεν είναι διαθέσιμο.
0: Όταν, όταν μιλάω, να μην βγαίνει να μου μιλάς εμένα, ποια είναι αυτή, ρε. Και από το Vibe μπορείτε να στείλετε το μήνυμα αυτό.
1: 69-31-952-9.

0: η χειρότερη μέρα τη εβδομάδα. Τι να κάνω. Μίλαγα και προηγουμένως για τις σαλάτες και τα φρούτα.
1: Ναι.
0: Μην πάτε, δηλαδή, ξέρω, τι φάγατε, δεν φάγατε, σωστά.
1: Όχι, κάναμε τις ατασταλίες μας.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, τι θα φτιάξει τον εαυτό σήμερα, τι θα κάνει.
1: Σαλατούλα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Φτιάξτε, εγώ θα κάνω ιταλική.
1: Ιταλική, ναι.
0: Ιταλική σαλάτα.
1: Για πες,
0: ξέρεις τι άλλο.
2: Ρόκα.
0: Όχι, ρε. Τι άλλο. Δεν ξέρω. Αλλά και η ρόκα είναι καλή.
2: Και η ρόκα είναι καλή.
0: Αρκεί να είναι άγρια.
2: Ναι.
0: Εντάξει, κορίτσια,
1: απλά την τρως, δεν ξέρεις αν τη φτιάχνεις.
0: Τι να φτιάξω τη σαλάτα, σαλάτα δεν κατασκευάζει. Κατασκευάζει και του σπανακόριζο, δεν ξέρω, whatever. Α, κορίτσια, να ξέρετε ότι αν του φτιάξει τον κόμενο, στον άντρα, σπανακόριζο και το φάει χωρίς μα και μου, να ξέρετε έχει γκόμενα. Τόπα. Αν δεν σου διαμαρτύρεται, να ξέρει, δεν τον νοιάζει. Αυτό. Τι έχουμε τηλεφωνήματα, πάμε στο επόμενο. Α, ήταν χθες τα γενέθλια. Τι θέλετε να πείτε δηλαδή. Δουλεύουμε και Κυριακές. Δεν είναι Δευτέρα, δεν είναι.
3: Ναι.
0: Ροδάνθη, τι κάνεις.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Χθες είχες γενέθλια, αλλά εγώ, ναι, δεν πας πέτος. 95,2 Athens DJ. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει... Χρόνια πολλά στην πιο όμορφη γυναίκα του... Oh, είσαι η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου.
3: Τι να σου πω.
0: Έλα.
3: Δεν μπορώ, δηλαδή.
0: Να είναι πάντα καλά και δυνατή με πολύ αγάπη ο Βαγγέλης.
3: Oh. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, όμορφη γυναίκα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σοκαρίστηκε. Next one, please, παρακαλώ. Πάλι γενέθλια, πάλι γυναίκα του. Μάλιστα. Στείλτε μας κάτι, ρε παιδιά, με μια απειλή.
1: Α.
0: Θα σου τεινάξω το αυτοκίνητο. Θα σου κάνω να το πω εγώ.
1: Φανταστικό. Εμά ναι, κάτι τέτοιο λείπει.
0: Έλενα, Έλενα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις.
4: Ναι, θα.
0: Είναι διαφορετική η μέρα σήμερα, έτσι δεν είναι.
4: Είναι.
0: Αμέ.

0: Μάλιστα, λόγο λόγο. Ναι, βεβαίω. Δευτέρα σήμερα, εν πάση περιπτώσει, για να έρθουμε να σα βάλουμε στη γραμμή, γιατί είναι ωραίο. DJ Traveler Live on 2, ο 95,2 αθές DJ σου στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εσύ και κάποιο φίλο ή φίλη, οκ. Okay? Θα δεις από κοντά David Guetta, The Monolith Show, εκπληκτικό. Afrojack επίσης θα εμφανιστεί, Armin van Buuren, Art Bad και άλλοι. Τι περιλαμβάνει, εισιτήρια για το φεστιβάλ, θα ταξιδέψει με την Bliss, την business class της Sky Express βεβαίως. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Αναχώρηση Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, φεύγεται. Σάββατο είναι το Monolith Show. Και επιστροφή Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Όλα αυτά με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr και του 95,2 Athens. Άλλη μία το Viber, παρακαλώ.
1: 6931-952-952.
0: Γράψει φεστιβάλ, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Δεν σε έχετε παρατηρήσει, γιατί όλα τα τηλέφωνα ξεκινάνε από 69.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ, 69. Γιατί? Αυτό προφανώς, όταν πρωτοξεκίνησε η κινητή τηλεφωνία, κάποιος τεχνικός διευθυντής ή κάποιος CEO αποφάσισε, θα μπορούσε να πει ότι ρε παιδιά, γιατί να ξεκινάει με δύο άσους. Ένα-ένα ή δύο-δύο. Ή δύο μηδενικά. Δεν ξέρω, το 69 γιατί κάποιος CEO το αποφάσισε. Φαίνεται είχε ωραία γραμματέα.

0: Πίεση για δύο χρόνος. Πάμε στα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Κάποιο οικονομικό πρόβλημα μπορεί να σας βάλει σε σκέψεις για το μέλλον σας. 7. Ταύρος. Είναι πολύ πιθανό το πρόγραμμά σας να αλλάξει από μια ξαφνική συνάντηση. 8. Δίδυμοι. Επαγγελματικές επιτυχίες σας φτιάχνουν τη διάθεση. Σχεδιάστε με όραμα το μέλλον σας. 10. Καρκίνος. Αποφύγετε παρορμητικές κινήσεις και κάντε μια σωστή ανασκόπηση στα οικονομικά σας. 8. Λέων. Μια επαγγελματική επιτυχία μπορεί να σας λύσει πολλά οικονομικά προβλήματα. 10. Παρθένος. Το ένστικτό σας θα σας δείξει το δρόμο της επιτυχίας. 10. Ζυγός. Η σημερινή μέρα μπορεί να απαιτήσει όλες τις ψυχικές σας δυνάμεις για την διεκπεραίωση μιας σοβαρής σας υπόθεσης. 7. Σκορπιός. Διαχειριστείτε με χεμήθεια ένα επαγγελματικό σας θέμα και προσπαθήστε να είστε ρεαλιστές. 8. Τοξότης. Μια δύσκολη μέρα που μπορεί να φέρει εντάσεις και προβλήματα στο σπίτι σας. 6. Εγώκερος. Φροντίστε σήμερα να κρατήσετε χαμηλούς τόνους και μην κάνετε σκοτεινές σκέψεις. 7. Υδροχός. Θα δυσκολευτείτε να πάρετε αποφάσεις που έχουν σχέση με την καριέρα σας. 7. Και τέλος, Ιχθύες. Ευνοϊκές είναι οι εξελίξεις που σχετίζονται με κάποιες γραφειοκρατικές σας υποθέσεις. 8.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Έφτασε, Μυρτώ μου.
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη. Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: City Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: μήνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
1: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο.
2: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Θεραπεία.
5: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
6: Ποιο?
5: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
6: Τι έχει?
5: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
6: Όλα αυτά.
5: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
6: Δηλαδή δύο καταστήματα.
5: Δύο.
3: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
7: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
3: Αστεία Home και Αστεία Pop.

0: Έρη, παρακαλώ. Εντάξει, υπάρχει μια πρόταση να δώσουμε ένα tip στους φίλους άνδρες που μας ακούνε. Αν ψάχνετε για δώρο για την κοπέλα σας, θέλετε να την εντυπωσιάσετε και να μην πληρώσετε πολλά. Emanuela Cosmetics. Υπάρχουν παντού, ρε παιδιά. Στο Instagram, στο TikTok και τα λοιπά. Παπάκι Emanuela, κάτω παύλα Cosmetics, γίνεται χαμός. No filter needed foundation, που λέει ότι κάνει το πρόσωπο τέλειο σαν να έχεις βάλει φίλτρο. Μην το κάνεις αυτό, βάλεις και φίλτρο.
1: Όπαπα.
0: Άντε, μπράβο.
1: Μόνο Μανουέλα.
0: Έτσι. Και ξέρετε ποιο είναι το κόλπο. Είναι προϊόντα που δείχνουν full tiga luxury με premium συσκευασή, αλλά και οι τιμές είναι εντελώς προσιτές. Μπορεί να τα βρεις είτε στο manuelacosmetics.com ή σε 11 Honda Centers στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Για να τη λέει Αττική Οδός, παρακαλώ, ναι.
2: Καλή σας μέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Λίγο αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις γύρω στα 25 λεπτά, από το ύψος του κόμβου Φιλής έως τον κόμβο Πεντέλης. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5 με 10 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας και μικρές καθυστερήσεις στις δύο εξόδους για Λαμία.
0: Και thank you. Bye-bye. Άλλο.
1: Να πούμε καταρχήν ότι έχουμε μποτιλιάρισμα στην Αλίμου λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Κίνηση έχει ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και στην άνοδο από τα Κτέλ στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης κίνηση έχει Κατεχάκη και τέλος η Κηφισία σε ανατμήματα. Για τα μηνύματα σας στο Viber 69 31 952 952. Ξυπνή.

0: Εντάξει, εντάξει. Τι γίνεται σήμερα με Σακύρα, όλο Σακύρα παίζουμε, τι γίνεται.
1: Είναι η ημέρα Σακύρα.
0: Δεν μπορώ άλλο να τσιφτε τέλεια, δεν φτάνει.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Α, εντοπίστηκε ένα ανέκδοτο να το πω.
1: Όχι, πες το. Καλό.
0: Ένας μαύρος πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Όταν οι τελωνιακοί του ζητούν διαβατήριο, εκείνος τους δίνει ένα ψεύτικο με τη φωτογραφία του Λεωνάρντο Ντικάπριο. Αυτός είναι μαύρος. Ο τελωνιακός τον κοιτάζει, τον ξανακοιτάζει, του κοιτάει το διαβατήριο. Σου λέει: μισό λεπτό, παρακαλώ. Πηγαίνει στον προϊστάμενο του, είπε: του λέει: αρχηγέ, εσύ που τα ξέρει όλα, πες μου κάτι, ο Τιτανικός βούλιαξε ή κάηκε.

0: Μοβέντζου, δε σαν αυτό και τα δικά. Να πω ότι αμέσως μετά θα βάλουμε, θα πούμε κάτι, θα βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα παίξουμε το διαγωνισμό, τον γνωστό.
1: Τι δουλειά κάνει!
0: Τηλεφώνησε μου τώρα παρακαλώ. 2-10-61-46-997. Δεν θα κάνετε τίποτα εσείς. Θα βγείτε στον αέρα, θα σας κάνω ερωτήσεις. Ελπίζοντας να καταλάβω τι δουλειά κάνετε πραγματικά. Αν το καταφέρω, θα κερδίσει μια δωρεπιταγή αξίας 80 ευρώ. Αν ψάχνετε ρούχα με χαρακτήρα, ποιότητα και στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα, ο προορισμός, σας λέω τώρα για τον δώρο, είναι το κατάστημα γυναικείων ρούχων Walking Closet στο Περιστέρι. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Θηβών 167. Διαθέτει από καθημερινά look μέχρι πολύ προσεγμένα στυλά τα κομμάτια και αξεσουάρ που ξεχωρίζουν. Με ένα follow στο Instagram walking.closet.athens θα πάρετε ιδέες για το ντύσιμο και το στυλ. Okay. Βαρείτε και το site walkingclosetfashion.gr. Okay. Τηλεφωνήστε μα λοιπόν 2-10-69-46-997. Θα βρω τι δουλειά κάνεις. Αν βρω, κέρδισε. Αν δεν βρω, συγγνώμη, έχασε. Τι αγαπητέ, δεν πάντα βρούμε όλα. Μέχρι στιγμής νομίζω τα έχουμε βρει όλα.
1: Ναι, τα έχουμε βρει όλα. Είσαι πολύ καλός. Ναι, ναι.
0: Okay. Τι θέλεις?
2: Θέλω να σου πω μια έρευνα από τη Μεγάλη Βρετανία και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αν είναι τη Μεγάλη Βρετανία, τα πράγματα είναι σοβαρά.
2: Ναι. Ποιες τροφές θυμίζουν αλλά και αντιστοιχούν σε ανθρώπινα όργανα?
0: Τι εννοείς?
2: Δηλαδή, αν φας κάτι, πάει στον οργανισμό σου, είναι, κάνει καλό στην υγεία σου στο συγκεκριμένο όργανο.
0: Ποιο?
2: Η τροφή, συγκεκριμένη. Θα σου πω, πούμε. Τα καρύδια. Τι σου ρούγεται στο μυαλό?
0: Τα καρύδια, ξέρω.
2: Ναι, πω. Είναι ο εγκέφαλος.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Το σέλινο, το σέλινο.
0: Δεν το μπορώ.
2: Είναι τα κόκαλα όμως. Κάνει καλό και στα κόκαλα, αλλά και θυμίζει και κόκαλα το σέλινο.
0: Α, είναι οπτικά τι είναι και τι. Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Αλλά κάνει καλό όμως και στο συγκεκριμένο όργανο, α πούμε. Συνεχίζω. Η ντομάτα.
0: Τι έχει
2: Η ντομάτα είναι
0: κάνει καλό
2: στην καρδιά, καλή κυκλοφορία του αίματος και καθαρισμό. Βεβαίως.
0: Okay.
2: Το καρότο, ξέρεις, Μιχάλη?
0: Τι?
2: Το καρότο λέει αν το
0: κόψεις. Έχει διάφορες χρήσεις.
2: Όχι, βρε
0: Μιχάλη.
2: Την ήρδα του ματιού.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Μπράβο, καλά κάνεις, δεν είναι χρήσιμο αυτά.
2: Το πορτοκάλι.
0: Τι?
2: Το γυναικείο στήθος.
0: Α.
2: Ναι, σε μικρογραφία λένε το γυναικείο στήθος και βοηθάει, λέει, και στην υγεία του στήθους επίσης.
0: Μπράβο.
2: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που σου άφησε είναι η μπανάνα. Τι γελάτε, δεν κατάλαβα. Η μπανάνα λέει κάλιο και βοηθάει να υπάρχει ενέργεια. Και καλή διάθεση. Πού πιο αντιστοιχεί, Μιχάλη?
0: Μα. Δεν ξέρω εγώ.
2: Το.
0: Α, το άμα και κάτι. Εντάξει, άμα δεν βρει μπανάνα, μπορεί να βρει και αγγούρι να φάει.
1: Το ίδιο.
0: Το έχει το αγγούρι μέσα.
2: Δεν θυμάμαι τώρα το χάλι, τροσερό εκείνο είναι.
0: Να ρωτήσω κάτι αυτό τώρα, μια που είμαστε εκεί στα φρούτα κτλ. Βλέπετε, παιδιά, αυτό το μπριάμ το τρώτε έτσι ή σα απειλούν?
2: Ήμαρτον.
1: Τι εμά
0: δεν τρώνε
1: τα αστεία πραγματικά.
0: Μα δεν είναι αστείο. Πώ το τρώτε αυτό το μπριάμ? Πρέπει κάτι να συμβαίνει. Να είναι αυτή με το πιστολί από πάνω. Δεν ξέρω. Ή φάει μπριάμ για να σου κάτσω. Δεν ξέρω. Κάτι γίνεται.

0: We are the people. Πού το θυμηθήκα με αυτό?
1: Είναι παλιό.
0: Καλά. Οκ, λοιπόν, ποιο είναι στη γραμμή, να βρούμε τι δουλειά κάνει, παρακαλώ.
2: Η Αλεξάνδρα είμαι, καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα. Σιγά μη βρω εγώ το τι δουλειά κάνει μια γυναίκα. Δεν γίνεται.
1: Προσπάθησε.
0: Δεν θα το βρω, λες. Τι κάνεις, Αλεξάνδρα?
2: Καλά, τι.
0: Είσαι στη δουλειά?
2: Ναι, τώρα μόλις παρκάρω.
0: Μάλιστα, που θα πει τι ώρα πρέπει να είσαι στη δουλειά κανονικά?
2: 8.
0: Ναι, αλλά είναι 8 και 20 η Ρεσία Αλεξάνδρα.
1: Έχει αργήσει η Ρεσία Αλεξάνδρα, δεν είναι σήμερα.
0: Άρα εργάζεται κάπου που δεν τρέχει τίποτα με το ωράριο.
2: Ναι.
0: Είναι έτσι?
2: Σχετικά πάντα.
0: Μάλιστα. Πόσες μέρες δουλεύεις, κάτσε να πάμε στα κλασικά για να δω.
2: Σήμερα.
0: Δευτέρα Παρασκευή.
2: Yes.
0: Μάλιστα. Yes.
3: Yes.
0: Ωράριο.
2: Πρέπει να το πω.
0: Ναι, πρόσεξε με. Ό,τι ρωτάω το λες. Εσύ δεν θα πεις ποτέ τη δουλειά σου. Μπας και τη βρω εγώ.
2: 8.30.
0: 2.30. Τι το 8.30? Γιατί δεν είναι 8.2 ή 8.3?
2: Γιατί είναι 8.30 το ωράριό μας.
1: Είναι 8.30, ρε παιδιά.
0: Αυτό κάτι μου λέει. Αλλά δεν μου λέει κάτι. Τώρα από τι. Μόνο που σβήνει ένα λαμπάκι,
3: αλλά. Αλλά δεν
2: είναι. Είναι σπάνιο.
0: Τι είναι?
2: Το ωράριο είναι σπάνιο.
0: Πες μου κάτι, μας μιλάς με
3: Bluetooth.
0: Με Bluetooth.
2: Όχι.
0: Μπράβο, εκεί μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο για να σε ακούω.
2: Ναι.
0: Σε γραφείο είναι?
2: Όχι.
0: Εταιρεία είναι, πούμε?
2: Όχι.
3: Τι είναι?
0: Η συνεργάτη σου, έχει συνεργάτη φαντάζομαι ή όχι?
2: Πολλούς.
0: Τι είναι αυτή, είναι σπουδαγμένη και τα λοιπά, τι είναι?
2: Οι περισσότεροι, ναι.
3: Α,
0: μάλιστα. Υπάρχει παραγωγή προϊόντων?
2: Όχι.
0: Όχι. Τι άλλο κάνει? Άρα κάνετε σέρβις κάτι, δεν ξέρω.
1: Όχι.
3: Τι κάνετε, τι κάνετε? Κινείτε ή κάθετε, κινείτε ή κάθετε?
0: Για ρωτά.
3: Κινείτε ή
2: κινιέστε?
3: Κινείτε.
1: Α, κινείτε.
3: Κινείτε.
0: Μάλιστα. Δεν το βλέπω. Κάτσε, πρέπει να κάνω στρατηγικές. Είναι η Δευτέρα. Αυτή η Δευτέρα δεν πάω σκεφτεί.
1: Είναι η Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, έχει και συνεργάτες. Δηλαδή, έχει συνεργάτες οι οποίοι σε βοηθάνε ή εσύ τους βοηθάς?
2: Εγώ τους βοηθάω.
1: Α, τους βοηθάει.
0: Είσαι προϊσταμένη, ρε παιδί μου. Είναι... για να καταλάβω, οι συνεργάτες είναι της ίδιας κατεύθυνσης και της ίδιας?
2: Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Κάποιοι ανώτεροι από μένα, κάποιοι ίδιοι με μένα.
0: Μάλιστα. Η δουλειά έχει φιλοδόρημα?
2: Όχι, όχι.
1: Α, δεν δουλεύει.
0: Κάτσε, ναι, να μην ρωτήσω.
1: Να μην ρωτήσει.
0: Πόση άδεια παίρνεις?
2: Ω, πολύ.
0: Πολύ. Τι θα πει πολύ?
2: 15 μέρες τα Χριστούγεννα, 15 μέρες το Πάσχα και ένα μήνα το καλοκαίρι.
1: Κάτσε, Μιχάλη μου.
0: Ένα μήνα το
1: καλοκαίρι. Ένα μήνα σαν και εμάς είναι.
0: Τι πα, κάνεις εκπομπές στο Radio DJ.
1: Δηλαδή.
0: Ένα μήνα.
1: Μιχάλη μου.
0: 15 μέρες. Και Αύγουστο. Κάπου δουλεύει που κλείνει αυτό το
1: μήνα. Ναι. Και Χριστούγεννα και Πάσχα. Και Χριστούγεννα και Πάσχα. Για μάντεψε.
0: Άρα δεν είναι εμπορικό. Δεν είναι.
3: Όχι.
0: Δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι κάτι το οποίο είναι τα μαγαζιά.
1: Όχι, δεν είναι εμπορικό.
0: Και οι εταιρείες δεν κλείνουν 15 μέρες. Μην κοιτάτε το Radio DJ τι κάνει.
1: Όχι.
0: Είναι γιατί είμαι εγώ.
1: Εσύ όμως με ποιον γυρνάς? Και γυρνάς Σεπτέμβριο. Μετά από ένα μήνα.
0: Όχι εσύ, όλοι μας. Ας το διάλεγε. Το καλοκαίρι. Όχι, για να ξέρεις, Αλεξάνδρα, το καλοκαίρι αυτός παίρνει 52 μέρες άδεια.
1: Ναι, αλλά.
0: Μήπως να τα παρατήσεις και να έρθεις εδώ?
2: Όχι, καλά είμαι εδώ, μ' αρέσει.
1: Τι αρέσει.
0: Φοράς κάποια στολή?
2: Δεν είναι υποχρεωτική.
0: Α,
3: δεν είναι υποχρεωτική.
0: Άρα υπάρχει στολή στο επάγγελμά σου?
2: Ναι.
0: Τι είναι, έχει και καπέλο?
2: Όχι, όχι.
0: Η στολή τι περιλαμβάνει? Πες μου ένα.
2: Ποδιά.
0: Πώς?
3: Ποδιά.
2: Ποδιά.
0: Ποδιά. Καλή, τι είναι εκεί σε χειρουργείο? Είναι.
3: Και κλείνει με τόσο...
0: Όχι, το νοσοκομείο δεν κλείνει ένα μήνα. Δεν κλείνει ποτέ.
3: Ποιο κλείνει τόσο πολύ?
0: Τι κλείνει τόσο πολύ?
3: Τόσο πολύ ποιο κλείνει? Εκτός από εμάς.
0: Εκτός από εμάς, εννοώ. Αλλά τι είναι αυτό που κλείνει τόσο καιρό?
3: Τόσο καιρό ποιο κλείνει?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μιχαλή μου, νομίζω ότι το έχουν βρει όλοι. Βέβαια, έχουν στείλει μηνύματα.
0: Εσύ γιατί δεν το έχεις βρει? Έλατε.
2: Ωραία, διάβασε μηνύματα και παίζει.
0: Όχι, δεν έχω, δεν βλέπω μηνύματα. Λόγω τιμή.
3: Λόγω τιμή.
0: Για να διαβάσω μηνύματα πρέπει να πιάσω το κομπιούτερ εδώ, να πω στο. 15 μέσα.
3: Χριστούγεννα, Πάσχα και έλα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Τι.
0: Μισό. Κάτσε, δεν πήγε το μυαλό μου τώρα. Μήπως. Παιδιά, τα σχολεία κλείνουν τέτοια.
1: Ναι, έχουν φέρουν τηλέφωνο.
2: Και κλείνουν πιο πολύ.
0: Τι λες?
2: Τα σχολεία το καλοκαίρι κλείνουν πιο πολύ.
0: Γι' αυτό λέω. Άρα δεν δουλεύεις στο σχολείο.
2: Και το δώρο πρέπει να το πάρω γιατί έχω γενέθλια σήμερα.
0: Τι λες?
3: Έχει γενέθλια.
1: Θέλει να πάρει το δώρο, έχει γενέθλια.
0: Α, κάτσε, να στο παίξουμε κι αυτό. Παιδιά, δεν δουλεύει στο σχολείο.
1: Δεν δουλεύει στο σχολείο.
0: Άρα δεν είναι στο κελικείο.
1: Πού δουλεύει?
0: Είναι εταιρεία εκεί που δουλεύεις?
2: Όχι.
0: Για μείνε στην γραμμή, θα βάλω τραγούδι.

0: Με τον Ασάμα, she works hard for the money. Νομίζω ότι πηγαίνει πάρα πολύ για την Αλεξάνδρα. Εργάζεται σκληρά για το χρήμα.
1: Τέλειο τραγούδι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αλεξάνδρα. Δεν. Όχι. Θα κάνω το εξής. Επειδή έχεις και τα γενέθλιά σου, θα σου δώσω το δώρο κατέ. Έχεις και δεις λοιπόν Walking Closet στο Περιστέρι. Θα το βρεις στη λεωφόρο Θηβών 167. Πες μας τι δουλειά κάνεις, μαρτύρησε το.
1: Λοιπόν, είμαι βοηθητικό προσωπικό καθαριότητα στο παιδικό σταθμό, σε δροφονηπιακό σταθμό. Και μόλις μπήκα στο τσακ δεν ακούσατε τα παιδάκια να ουρλιάζουν.
0: Έπεσα κοντά με το σχολείο.
2: Ναι, σχολείο.
0: Okay, λοιπόν, χρόνια πολλά, μείνε στην γραμμή, πήρε το δώρο. Okay.

0: Αθήνα-Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Καντσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και

0: τώρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
6: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
7: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
12: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Moth to a Flame, 8:39. Καλημέρα σας. Καινούρια πράγματα από τη Στίχημαν. 10 χρόνια κοινής προσφοράς συμπληρώνουν την σύμπλευση και οι ήρωες της Στίχημαν, ταξιδεύοντας μαζί στα κρητικά νησιά και στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Το κοινό του ταξίδι συνεχίστηκε φέτος με το 12ο Διάπλου. Περισσότερους από 100 εθελοντές και ξεχωριστούς συνοδοιπόρους, Δημήτρης Διαμαντίδης, Ντέμι Νικολαίδης και Γιώργος Λέτζας. Οι στιγμές και οι ιστορίες του φετινού ταξιδιού έγιναν ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους ανθρώπους της σύμπλευσης. Το νέο ντοκιμαντέρ μπορείτε να το δείτε στο κανάλι της Στίχημαν στο YouTube. Ναι, πρέπει και εσείς κάποια στιγμή κάτι να κάνετε.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τα πάντα οι άντρες για εσάς.
1: Ωραία.
0: Okay, αλλά και εσείς κάποια στιγμή ένα return, ένα.
1: Τι θέλετε.
0: Έρευνα υποστηρίζει ότι ορισμένα οπτικά ερεθίσματα που σχετίζονται με τη φυσική έλξη μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη διάθεση και να μειώσουν προσωρινά το στρες στους άνδρες.
1: Ενδιαφέρον.
0: Συγκεκριμένα οι ερευνητές αναφέρουν ότι η θέα των οπισθίων μιας ελκυστικής γυναίκας μπορεί να... Σκάστε ρε. Μπορεί να ενεργοποιήσει το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου, βελτιώνοντας την ψυχική υγεία του άντρα.
2: Ναι, έτσι θα βελτιωθεί η ψυχική υγεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τα δικά μου αυτά.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Όχι, δεν είναι τίποτα. Ενώ εσύ ευχαριστήσε με τα δικά μου λεφτά.
1: Γιατί όχι.
2: Δεν γίνεται.
0: Κούνα τον λίγο.
1: Να τον κουνάω. Να τον κουνήσω.
0: Λοιπόν, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του άγχους, βελτίωση της διάθεσης και μια γενικότερη μετάβαση από κατάσταση έντασης σε χαλάρωση.
1: Α, μάλιστα.
0: Παράλληλα, τέτοιου είδους ερεθίσματα ενδέχεται να συμβάλλουν προσωρινά στη σταθεροποίηση του νευρικού συστήματος. Δεν τραβάμε ζόρια, μίτρε. Παρόμοια αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν και από άλλες δραστηριότητες όπως η μουσική, η τέχνη, η επαφή με τη φύση. Όχι μόνο να ανεβαίνω τα βουνά. Θα βλέπω τα κολαράκια. Κάντε κάτι.

0: καλημέρα Δευτέρα. 8 και 44. Και αυτή τη σεζόν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος. Σας κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σας, ανεξαρτήτου διάστασης. Στον δρόμο, όπως ξέρουμε, η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά. Επιλέξτε ανάμεσα σε κορυφαία μπραντ της παγκόσμιας αγοράς όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων. Σε πολύ καλές τιμές και μάλιστα αν θέλεις και σε 8 άτοκες δόσεις. Η εμπειρία των εξειδικευμένων τεχνικών της εγγυάται την απόλυτη ποιότητα και εξυπηρέτηση σε κάθε σας επίσκεψη. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Μητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ, η εμπειρία που εμπιστεύεστε στην ποιότητα που σας αξίζει. Τη Δευτέρα θα γίνει, ξεκινάει τη Δευτέρα σήμερα αυτή η εβδομάδα. Και βεβαίως την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. Δώρο για έναν από εσάς, 4 ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ. Στείλε μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση, θα γίνει την Παρασκευή. Εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στις 8.30 το πρωί. Άλλη μία το Viber.
1: 6931-952-952.
2: Καλημέρα, Μιχαλάκη.

0: Μιχάλη, σου έχω τα προφυλακτικά του μέλλοντος.
1: Έλα μόνο τώρα. Δευτεριάτικο τώρα θα μιλάμε για την.
0: Να ξεκινήσει η εβδομάδα μας. Λοιπόν, Μιχάλη μου, κατασκευάζονται, είναι μάλλον.
1: Μήπως από την Κίνα.
0: Όχι, στο Πανεπιστήμιο του Μόντσεστρο γίνεται όλη αυτή η κατασκευή.
1: Πού τα πουλάνε?
0: Δεν τα πουλάνε ακόμα, τώρα θα βγουν στην αγορά.
1: Θα τα βρούμε.
0: Έρχονται.
1: Θα πάω εκεί στο Κολονάκι.
0: Θέλω. Ρε παιδί.
1: Όλα τα καινούργια εκεί.
2: Εκεί έρχονται.
1: Για λέγε.
0: Λοιπόν, πρόκειται λέει για ένα ηλεκτρικό προφυλακτικό, το οποίο είναι κατασκευασμένο από αγώγιμο υλικό. Κατά μήκος έχει λέει ηλεκτρόδια για να παρέχει μικρά ηλεκτρικά ρεθίσματα για αυξημένη διέγερση.
1: Μας, φαντάζομαι δεν θα σε χτυπάει και εσένα το ρεύμα.
0: Θα σε χτυπάει.
1: Εσένα, εμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Και εσένα θα χτυπάει.
0: Όλους μαζί. Όλους απολαμβάνω.
2: Όλους μαζί.
1: Άμα είναι βάζουμε τα δάχτυλά μας στην πρίζα, μωρέ.
0: Όχι, Μιχάλη μου. Λοιπόν, ενισχύει την περαιτέρω φυσική αίσθηση κατά τη διάρκεια της επαφής. Ναι, είναι κατασκευασμένο από νανουηλικά.
1: Ναι. Άρα είναι για κοντές.
0: Έλα, ρε, Μιχάλη.
2: Νάνου, είναι.
0: Ήμαρτον.
1: Είναι,
0: λέει, κατασκευασμένο μικρότερο, λέει, από την ανθρώπινη τρίχα. Είναι τόσο λεπτό.
2: Α, είναι λεπτά.
1: Α, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι αυτό.
0: Όχι, και έχει σχεδιαστεί για να σφίγγει ελαφρά κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής. Και είναι ούλτρα απαλό.
1: Καλά, μίλησα, άντε από εκεί.

0: 8 και 53. Αν έχετε το Vodafone TV, ξέρω πολύ καλά τι έχετε πάθει. Δεν ξέρετε τι να πρωτοδείτε. Ξεκινάτε να δείτε το Night of the Seven Kingdoms και σκεφτόσαστε μηδό όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear ή το Murders in the Building, που είναι και αυτό super. Και είναι και λογικό, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max ταυτόχρονα. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ, τι θα δεις? Το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να κάτσεις και να διαλέξεις ποια σειρά θα ξεκινήσει. Θα ρίξεις κοροναγράμματα και θα διαλέξεις.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ευχαριστώ. τίποτα άλλο, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Δεν έχεις. Ναι. Δεν γίνεται εσύ να μην έχεις, Μιχάλη μου.
0: Εσύ πιέζει ο χρόνος.
2: Θα
1: βάλει μια επιτυχία.
2: Θα βάλει μια επιτυχία.
1: Α, θα επιτυχία.
0: Και μετά έχουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Α, ναι.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Τα υδατορέματα της Θεσσαλίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 1050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται. All your favorites in one place.

0: Today's hit music.
1: Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
3: What's our worst case scenario?
2: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Κλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάμερ.
4: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha. Εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
7: DJ Traveler Live on Tour. Το 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
8: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
7: Amsterdam Music Festival.
8: Θες από κοντά.
7: David Guetta.
8: The Monolith Show.
7: Afrojack.
8: Armin Van Buuren.
7: Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ξυδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
8: και 500 ευρώ
7: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπε στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
8: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
7: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
6: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στάχτη έγινε καφετέρια στο ισόγειο της πολυκατοικίας στην οδό Κασταμονή, στη Νέα Ιωνία. Ζημιές έχουμε σε όλα τα διαμερίσματα. Την Τετάρτη έρχονται τα πρώτα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. Εκπτώσεις θα ανακοινώσουν τα δηληστήρια. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στα ετοιμόρροπα διπλανά κτίρια. Έως την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Η Μαντώνα και η Taylor Swift ήταν οι μεγάλες νικήτριες στη χθεσινή τελετή των Video Music Awards του MTV. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
6: Αθήνα, ο καιρός.
9: Λίγες συννεφιές με έως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
6: Η ώρα είναι 9.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
11: DJ.

0: Πολύ ωραία, 9 και 7 λεπτά. Για να μου τη λέει πρώτα η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από το ύψος του κόμβου Φιλής έως κόμβο Κηφισίας.
0: Πολύ πράγμα.
1: Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20 με 25 λεπτά από κόμβο Μαραθώνος έως Κηφισίας. Και περιφερειακή Μητού επίσης 20 με 25 λεπτά από το ύψος του κόμβου Αγίας Παρασκευής επίσης μέχρι την Κηφισίας.
0: Okay, thank you. Αλλά...
2: Λοιπόν, κίνηση έχει η παραλιακή από Πειραιά προς Γλυφάδα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της Αλίμου. Επίσης, κίνηση έχει η παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Αλίμου και του Νεοφαλήρου, η κάθοδος του Κηφισίου από το Ρέντι έως την παραλιακή, αλλά και η Βασιλής της Αμαλίας. Και τέλος, κίνηση έχει Πειραιώς προς την Αμμόνια. Μας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Συγγνώμη, αν κρίνω από την κίνηση που υπάρχει πλέον στους δρόμους, όχι μόνο έχετε επιστρέψει, έχετε φέρει και άλλους μαζί σας. Τι γελάς, ρε. Πολύ πράγμα.
3: Ήρθα πιο πολύ.
0: Μάνος Γαζιζάκης, μαστήριο, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Εμείς κινηθήκαμε μονοδικά στη συνεδρία της Παρασκευής. Άνοδος από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο ΣΥΝ-090, το κλείσιμο 2.665 μονάδες στα 397 εκατομμύρια ο τζίρος. Θετικά και η Wall Street στο ΣΥΝ-93, ΣΥΝ-51 και ΣΥΝ-48. Στο ΣΥΝ-56 η Γερμανία, Τόκιο και Χονγκ Κονγκ λίγο πιο ήρεμα σήμερα το πρωί στο -0.16 και ΣΥΝ-0.71. 1.14 ευρώ δολάριο, 99 το πετρέλαιο, το οποίο επικίνδυνα ανεβαίνει προς το κατοστάρικο.
0: Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία, δε.
4: Έχουμε κουραστεί πολύ. 4.218 δολάρια ο χρυσός ή ουγγιά.
5: Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Μάλιστα. Τι ωραία. Για, έχω καινούργια πράγματα. Πριν μόνο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και το ταξιδιωτικό γραφείο I Love Tours σας στέλνει τρεις μέρες στη Θεσσαλονίκη.
1: Τέλεια.
0: Είναι έκπληξη για τέτοια εποχή. Δύο ανιεκτερεύσεις με πρωινό στο πεντάστερο όνομα hotel. Έτσι λέγεται, όνομα. Φαίνεται, ψάχνουν να βρουν όνομα.
1: Ναι.
0: Τι όνομα, δεν. Να, το πούμε όνομα. Κάπως έτσι το σκεφτήκανε και είναι πολύ επιτυχημένο. Και αεροπορικά εισιτήρια, το ξαναλέω, είναι δύο ανιεκτερεύσεις με πρωινό στο πεντάστερο όνομα hotel στη Θεσσαλονίκη και αεροπορικά εισιτήρια. Θέλει, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Μου γράφει ταξίδι, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ταξίδι, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και πα τρει μέρε Θεσσαλονίκη με την Alav Tours στο πεντάστερο όνομα hotel.

0: Νεβαγιό.
1: Κερδίστε το Μιχάλη!
0: Να κερδίσουν, ναι, πώ.
1: Α! Έλα μου, ντε!
0: Ωραία. Ένα τραγούδι και αμέσως μετά παίζουμε Κερδίστε το Μιχάλη. Θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές, γι' αυτό τηλεφωνήστε μας 210-6146-997. Θα σας κάνω 5 ερωτήσεις που θα πέσουν στη μέση. Αν απαντήσετε σωστά και στις 5, θα κερδίσετε και οι δύο το δώρο μας. Ο νικητής σήμερα είναι η νικήτρια, αλλά και οι δύο, και ο ένας και ο άλλος, θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Τα οπτικά Easy to See σε περιμένουν με μοναδικές προσφορές σε γυαλιά οράσεως. Αν θέλεις ηλίου, ενώ φακούς επαφής, αλλά και εξειδικευμένο οπτομετρικό μάλλον έλεγχο. Okay. Πού βρίσκεται το Easy to See? Στη Νέα Σμύρνη, Ομίρου 73, αλλά και στο Εργαλείο Δημαρχείου 24. Easy to See, γιατί η ποιότητα στα μάτια σου είναι προτεραιότητα για όλους μας.

0: Ωραία. Ωραία να κερδίσετε το Μιχάλη. Okay. Και θα προσπαθήσουν η Αλέκα και ο Δημήτρης. Πού είναι η Αλέκα?
1: Εδώ είμαι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Πού βρίσκεσαι 9 και 19?
1: Είμαι στη δουλειά.
0: Α, τι δουλειά είναι?
1: Που είναι μαγαζί που πουλάμε πράγματα.
0: Τι πουλάτε καλέ?
1: Α, δεν μπορώ.
2: Δεν μπορεί να μας πει.
0: Τι είναι, παράνομα είναι? Έρχομαι.
1: Όχι, όχι.
0: Τι πλέον, σεξ shopping. Πες το μου, γιατί θα τα γδίσω, θα τα διαλύσω όλα. Έλα καλά, δεν είναι κακό, ούτε ξέρουμε.
1: Όχι, γραφική ύλη, γραφική
0: ύλη. Μια χαρά, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλημέρα για από μένα.
0: Τι γίνεσαι, Δημήτρη?
1: Καλημέρα.
3: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Πού είσαι εσύ?
3: Εγώ κάνω διάλειμμα τώρα, είμαι personal trainer το πρωί και μπάσκετ προπονητής το απόγευμα.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αχ, έχω και εγώ γυμναστική σήμερα, 4.30 το μεσημέρι. Anyway, λοιπόν, Δημήτρη, Αλέκα, Αλέκα ο Δημήτρης και ξεκινάμε. Πάμε, ξεκινάμε. Αλέκα, ποια είναι η πρωτεύουσα της Γερμανίας?
1: Το Μόναχο.
0: Καλά, τώρα ναι.
1: Όχι, ναι, το Βερολίνο.
0: Α, μπράβο. Γεια, συνέλθετε. Δημήτρη, πόσες συλλαβές έχει η λέξη αλάδωτα?
3: Τέσσερα.
0: Σωστό.
4: Μπράβο, παιδιά, πολύ καλός ο Δημήτρης.
0: Αλέκα, υπάρχει έξοδο της Αττικής Οδού για Ανθούσα και Γέρακα?
1: Όχι.
0: Τι λέει ο Δημήτρης?
3: Εγώ θα συμφωνήσω, όχι.
0: Χάσατε και δύο, συμφωνήσατε, γεια σας. Μα είναι δυνατόν. Πέτρα and Company. Just let go.

0: Ήταν πολύ εξειδικευμένο τραγούδι. Pet Sounds Company, Just Let Go. Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν τη Στίχημαν. Επιστρέφουν με ένα νέο κύκλο δράσεων, προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθήτριες δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες πέρα από τη σχολική αίθουσα. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέσα από δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα. Οι φόρμες συμμετοχής για το νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στο ήρωες.gr. Το με γιώτα, έτσι. ήρωες.gr για όλες τις πληροφορίες. Παρακαλώ, έχετε κάτι να προσθέσετε σοβαρότερο από αυτό ή όχι?
1: Έχω κάτι να σου πω, Μιχάλη μου. Ναι. Έγινε μια ληστεία στην Γαλλία. Στη Γαλλία έγινε.
0: Πόσα ήταν τα φράγκα?
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι έγινε. Πήγε ένας ηλικιωμένος σε ένα ATM να βγάλει χρήματα.
0: Σωστά.
1: Πήγε ο άνθρωπος εκεί να πληκτρολογήσει τον κωδικό του και πίσω του ήταν δύο κοπέλες. Λοιπόν, οι κοπέλες λοιπόν τον ξελογιάσανε, λέει, πέρα το δημοσίευμα.
0: Του τριβόντουσαν.
1: Όχι, τον βάλανε, λέει, στα στήθη του.
0: Ναι, αυτό. Τον
1: όπου έτσι του πήρε, λέει, και την σύνταξη. Τα χρήματα δηλαδή που έβγαλε από το ATM.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, αυτό είπε και ο παππούς εκείνη τη στιγμή. Λέει, δεν πειράζει.
0: Όσα και να πήρα. Πόσοι ήταν οι κόμενες?
1: Δύο.
0: Άρα, ό,τι και να πήρα, δια του τέσσερα.
1: Ναι.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 7. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτοι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλή.
2: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
3: What's our worst case scenario?
2: Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Κλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάμερ.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και τρία. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
6: την κουαλίτα.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ

0: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Lindsay, I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the US with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
3: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.

0: Ιωσήνων. Καλημέρα σα. Σε πιο σημαντικέ ιστορίε τη ΔΕΗ δεν είναι δικέ τη. Είναι η ιστορία ενό αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενό ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο τη γειτονιά, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο. Για ένα μονό. Στο ανανεωμένο γήπεδο. Α, το πεντάρι, το ανανεωμένο. Σωστό. Στο μπάσκετ τη γειτονιά. Αυτέ είναι ιστορίε που έχουν αξία για τη ΔΕΗ, που τα στηρίζει διαχρονικά, επιλέγει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Και τώρα μάθε για τα ζώδια.
1: Κρυός. Κάποιο οικονομικό πρόβλημα μπορεί να σας βάλει σε σκέψεις για το μέλλον σας. 7. Ταύρος. Είναι πολύ πιθανόν το πρόγραμμά σας να αλλάξει από μια ξαφνική συνάντηση. 8. Δίδυμη. Επαγγελματικές επιτυχίες σας φτιάχνουν τη διάθεση. Σχεδιάστε με όραμα το μέλλον σας. 10. Καρκίνος. Αποφύγετε παρορμητικές κινήσεις και κάντε μια σωστή ανασκόπηση στα οικονομικά σας. 8. Λέων. Μια επαγγελματική επιτυχία μπορεί να σας λύσει πολλά οικονομικά προβλήματα. 10. Παρθένος. Το ένστικτό σας θα σας δείξει το δρόμο της επιτυχίας. 10. Ζυγός. Η σημερινή μέρα μπορεί να απαιτήσει όλες τις ψυχικές σας δυνάμεις για την διεκπεραίωση μιας σοβαρής σας υπόθεσης. 7. Σκορπιός. Διαχειριστείτε με χεμήθεια ένα επαγγελματικό σας θέμα και προσπαθήστε να είστε ρεαλιστές. 8. Τοξότης. Μια δύσκολη μέρα που μπορεί να φέρει εντάσεις και προβλήματα στο σπίτι σας. 6. Εγώ καιρός. Φροντίστε σήμερα να κρατήσετε χαμηλούς τόνους και μην κάνετε σκοτεινές σκέψεις. 7. Υδροχός. Θα δυσκολευτείτε να πάρετε αποφάσεις που έχουν σχέση με την καριέρα σας. 7. Και τέλος οι ιχθύες. Ευνοϊκές είναι οι εξελίξεις που σχετίζονται με κάποιες γραφειοκρατικές σας υποθέσεις. 8.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφωνικού.

0: Οκ, άντε σιγά σιγά φτάνετε στη δουλειά σας. Talk to you another. Θέλω να μας πεις τα ζώδια.
1: Τα πάμε. Πάλι θα τα πω.
2: Χαιρετάμε.
0: Α, έλειπα. Ναι.
1: Βρε, Μιχάλη.
0: Είχαν έρθει κάτι μηνύματα και έπρεπε να τα δω.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Σημασία δεν μου δίνει τελευταία. Τέλος πάντων.
0: Ποτέ.
1: Τέλος
0: για σήμερα. Τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο 7, Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Όλοι μαζί.
0: Κρατάγα τη στιγμή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να φύγει το βίντεο.
3: 95,7 Radio DJ.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
1: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού. Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση. Θες επιλογή self-service. Θες Aqualand και δεν το ξέρεις. Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Τα υδατορέματα της Θεσσαλίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 1050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
8: Ποιο?
7: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
8: Τι έχει?
7: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
8: Όλα αυτά.
7: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
8: Δηλαδή δύο καταστήματα.
7: Δύο.
9: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
10: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
9: Αστεία Home και Αστεία Pop.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας και καλώς ήρθατε εδώ στον αγαπημένο 95 και τα Larissa DJ, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Είμαι η Στέλλα Καρατζόγλου. Ερχόμαστε πίσω από ένα δυναμικό Σαββατοκύριακο. Πάρα πολλά τα νέα, πάρα πολλά τα όσα έγιναν. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, ελπίζω να είστε έτοιμοι. Και τώρα είναι μια καλή στιγμή να δυναμώσετε την ένταση. Γιατί ξέρετε τι έγινε, μόλις ξεκινήσαμε.

And I go back to black. Lucas and Frank στο εμβληματικό τραγούδι της Amy Winehouse, το Back to Black, ένα πάρα πολύ ωραίο edit. Ακούσαμε μόλις τον αέρα του 95 και από τα Larissa DJ. Και εδώ είμαι, παιδιά, εδώ είστε κι εσείς. Ελπίζω να έρχεστε από το Σαββατοκύριακο γεμάτη, έτσι πολύ πολύ ωραίες εικόνες, να κάνετε αυτά που δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε όλη την εβδομάδα. Και εμείς εδώ είμαστε να τα μοιραστούμε και να τα μάθουμε όλα. 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7, ο μαγικός αριθμός του Viber που μας φέρνει έτσι λίγο πιο κοντά. www.dj.gr, μπορείτε να μας ακούτε online και από τις εφαρμογές μας, αν τις κατεβάσετε, διαθέσιμες εντελώς δωρεάν για iOS και Android συσκευές, μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ εύκολα. Social media, εννοείται, ξέρετε τι γίνεται εκεί. Έχει ανέβει από την Παρασκευή το βλογκάκι που κάναμε στο παζάρι της Λάρισσας και φέτος. Έγινε νομίζω παράδοση, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μπείτε να το δείτε, γελάσαμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εννοείται τα social media γέμισαν από το Σάββατο και χθες με την μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. 100.000 άτομα ήταν εκεί κάτω από τη βροχή. Ένας RG ο οποίος άνοιξε τη συναυλία και πραγματικά έδωσε ρέστα. Και αφού δεν μπορούμε να παίξουμε τώρα Άννα Βύση και δεν θέλω να ξέρεις κτλ. RG Μεντούζα, Πολιάνα είναι το μελόντια, παίζει δυνατά στον DJ.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. All your favorites in one place.

Είστε εδώ, είμαστε παρέα. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πανέμορφης μας πόλης σήμερα με ηλιακάδα και αρκετά ωραίο καιρό. Μάλλον κάπως έτσι θα εξελιχθούν και οι επόμενες μέρες. Και μεγάλη καλημέρα και σε όλους εσάς που μου στείλετε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber, στο Δημήτρη, στην Ιωάννα, στην Κατερίνα και στο φίλο Γιάννη, ο οποίος μου λέει δεν θα πει τίποτα για εθνική. Ποιος δεν θα πει για εθνική? Θα πω για εθνική, θα ζητήσω και συγγνώμη, γιατί έλεγα στις παρέες μου τον Παρασκευό Σαββατοκύριακο ότι εντάξει, παιδιά, είναι δύσκολος αγώνας, δεν θα κερδίσουμε. Ζητώ λοιπόν δημόσια συγγνώμη. Ήταν αποκάλυψη, είδατε και το δημοσίευμα της γερμανικής Bild το πρωί, οι οποίοι παρομοίασαν την ελληνική ομάδα σαν τον Έλληνα Νάνο που νίκησε τη Γερμανία. Εντάξει, Νάνος είναι, δεν πειράζει τώρα. Και ο Κουρμπέλης δεν είναι και το πρώτο ύψος να το πεις, αλλά ένα γκολάκι το έβαλε. Πόνος είναι, θα περάσει. Μπουράγε Τέρ, Ντανέλ Σαντοβάλ, είναι το Tuesday, παίζει.

Viver. Radio DJ. DJ. 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Από Fontaine's DC έπαιξε δυνατά στον αέρα το 95 και τα λέει σε DJ. Και αν δεν το μάθατε ακόμη, η εστία ήρθε στη Λάρισα όχι με ένα αλλά με δύο καταστήματα. Και από 1η έως 3 Οκτωβρίου η πόλη γιορτάζει τα εγγένεια των δύο νέων καταστημάτων, εστία Home και εστία Pop. Και για τις 3 ημέρες, μείον 20% σε αγορές άνω των 30 ευρώ. Και παρακαλώ, κρατήστε και αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εστία δεν θα είναι μόνο μέσα στα καταστήματα. Το εστία in the City Van βγαίνει στους δρόμους της Λάρισας με εκπλήξεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Θα σας λέμε λεπτομέρειες όσο περνάνε οι μέρες. 1, 2 και 3 Οκτωβρίου λοιπόν, δύο νέα καταστήματα, 3 ημέρες γιορτής και όλη η Λάρισα εστία. Κύπρο 62 το κατάστημα εστία και Roosevelt 9 το εστία Pop Art. Εκεί θα είμαστε κι εμείς, γιατί έχουμε μια τρέλα, ειδικά με τα θερμός, είναι πάρα πολύ βολικά. Ζαμπάρα, After You, ήρθε τώρα στον αέρα του DJ. Έχω και ένα bad bunny για τη συνέχεια. Όλα παίζουν εδώ.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
9: Τα υδατορέματα της Θεσσαλίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 1050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Επιστρέψαμε. Ακόμη ένα 60 λεπτό παρέα γεμάτο νούμερο 1 επιτυχίες. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης. 21 ολόκληρη βαθμή αυτή τη στιγμή εδώ στο κέντρο. Θα φτάσει μέχρι τους 25 σήμερα και αύριο η μέρα θα είναι κάπως έτσι. Βλέπω λίγο κρύο κατά τη μέση της εβδομάδας. Θα τα δούμε όλα παρέα. Μην αγχώνεστε. Χρόνια πολλά αν γιορτάζετε κάτι ιδιαίτερο. Κάνε μια ανόητη ερώτηση σήμερα στις ΗΠΑ. Είναι μια σχολική εκδήλωση με την οποία ενθαρρύνονται, λέει, οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα. Ακόμη και αν τις θεωρούν ανόητες. Swedish House Mafia, λέει και λέει, είναι το happiness is so sad. Έτσι ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα εδώ στον DJ.

Trap. Ήταν το Runaways, έπαιξε δυνατά στο 95 και τελέρισα DJ. Για να πάμε μια γρήγορη βόλτα μέχρι την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου εκεί χθες το βράδυ στο Peacock Theater του Los Angeles είχαμε τα φετινά MTV Video Music Awards, τα οποία πραγματικά τα περιμένουμε πώς και πώς, με μια πραγματικά σοκαριστική εμφάνιση της Madonna, η οποία ήταν και από τους ηγέτες της βραδιάς με 13 υποψηφιότητες και 7 ολόκληρα βραβεία. Ακολούθησε αμέσως μετά η Taylor Swift, η οποία έλαβε το πρώτο Artist Director Honors με 11 υποψηφιότητες και 3 βραβεία, ενώ μεταξύ των νικητών βρίσκονται και η Sabrina Carpenter, η Ariana Grande, ο Bad Bunny και η BTS. Είχαμε και πάρα πολύ ενδιαφέροντα έτσι αφιερώματα στο George Michael από τους Ray Sombr και Teddy Swims και ένα αφιέρωμα στην Dolly Parton, εννοείται. Τραγούδησαν πάρα πολύ γνωστοί και αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σκηνή. Με τη Madonna να τα δίνει όλα, ήταν αυτό που περιμέναμε έτσι κι αλλιώς. Μας αρέσουν τα βραβεία, μας αρέσουν και τα κόκκινα χαλιά. Θα πούμε λεπτομέρειες σε λίγο, αλλά μέχρι τότε, βουτιά στο παρελθόν. Έρχεται ο Moby από το 2005 και το αγαπημένο Lift Me Up. Πες δυνατά στον DJ. Έρχομαι γιο ξανά σε λίγο.

Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. All your favorites in one place.

0: 5,7 Larissa DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
2: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
3: Παίζει μόνο επιτυχίες και είναι το μόνο που θέλω. Α, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
2: Λάρισα DJ.
4: Hey, this is Selena Gomez.
5: Hi, this is Harry Styles.
6: Hey guys, this is Ariana Grande.
7: Hey, what's up, it's Coi Leray.
8: Hello, I'm Louis Capaldi.
9: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95,7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα. Για τη Larissa.

0: εκρηκτικό δίδυμο είναι αυτό. Μαλλιού μα, Ακύρα και Άουα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Σ' αρέσει.
1: Μαμέ.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο. Πες το βίντεο κλιπ.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Το βίντεο κλιπ, να πείτε να το δείτε, είναι κλασικό σακυριστικό, πάρα πολύ έτσι εντυπωσιακό και σεξι. Καλώς το παιδί.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πώς νιώθεις μία μέρα πριν από τα γενέθλιά σου που γίνεις 30?
1: Πόσο γίνομαι, 21 γίνομαι παιδιά.
0: Καλά, κάθε χρόνο ο Λεωνίδας γίνεται 21, πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω.
1: 21, τέλεια. Και περιμένω τα δώρα μου.
0: Ναι, τα δώρα σου θα τα περιμένεις.
1: Ωραία.
0: Θα σε πάω μέχρι την Ιαπωνία πρώτα. 40χρονος Ιάπωνας πληρώνεται για να μην κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η δουλειά του μέλλοντος.
1: Είναι η δουλειά του μέλλοντος.
0: Σου αρέσει να στείλεις ένα βιογραφικό?
1: Και γιατί πληρώνεται για να μην κάνει τίποτα?
0: Λέει, συνοδεύει τους πελάτες του. Μπορεί απλά να ακούσει μια ιστορία και χρεώνει αναλόγως την υπηρεσία. Από 2-3 ώρες χρεώνει μέχρι 60 μέχρι 185 ευρώ.
1: Άρα τι κάνει? Είναι ακροατής επιπληρωμή. Που σημαίνει ότι εγώ εδώ μέσα, με όλα αυτά που ακούω καθημερινά από τα δικά σας στόματα, θα έπρεπε να ήμουν αλλού.
2: Συγγνώμη λίγο να παρέμβω λίγο. Ο Λεωνίδας για το τίποτα πληρώνεται, τίποτα δεν κάνει.
1: Φέγα από εδώ. Αυτά κυρίες λοιπόν, και κύριοι σημειώνονται στον αέρα. Για
0: τι
1: να
0: είναι, σημειώνονται στον αέρα γιατί είναι οι αλήθειες.
1: Ναι, ναι. Είδες έχει εδώ ο άνθρωπος πληρώνεται.
0: Έχει, και εσύ πληρώνεσαι για τον ίδιο ακριβώς λόγο, να μην κάνεις τίποτα. Αλλά όλα περνάνε από τα χεράκια σου, είναι
1: να
0: και αυτό.
1: Να σε καλά.
0: Benji και Shine Like Stars. Λίγο πριν το τέλος, είστε εδώ, είμαστε παρέα στον Deep.

David Guetta, Eve και Supernova Love έπαιξε στον αέρα του DJ. Φτάσαμε στο τέλος, αλλά δεν θα φύγω έτσι. Θα φύγω με καλά νέα, γιατί το αγαπημένο παζάρ χαλιών και λευκών ειδών της Βιοκαρπέτ συνεχίζεται μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Έτσι, για λίγες μόνο μέρες, τελευταία ευκαιρία. Έχετε πραγματικά την ευκαιρία να αγοράσετε χαλιά, εννοείται με ποιότητα Βιοκαρπέτ, σε πάρα πολύ καλές τιμές. 50, 80, 100 και 120 ευρώ όλο το χαλί. Και εννοείται στα λευκά ήδη τα βρίσκεται όλα στη μισή τιμή, σε ντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα μείον 50% στο μαγικό παζάρ χαλιών και λευκών ειδών της Βιοκαρπέτ. Όλα αυτά συμβαίνουν εκεί στο μαγικό τους κόσμο, στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης και Τρικάλων. Μέχρι και Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία ευκαιρία να ανανεώσετε το σπίτι σας και να υποφεληθείτε από τις σούπερ τιμές της Βιοκαρπέτ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ραντεβού αύριο στις 10. Έρχεται Φάνη Γιαννιώτη τώρα μέχρι και τις 2. Φεύγω με Ida Core και Let Me Think About It. Τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο.

0: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή, μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Τα υδατορέματα της Θεσσαλίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 1050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννουλη Λάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410-592032 και έφυγες.
5: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Hit Music 24/7, όπως πάντα, μόνο εδώ, στον αγαπημένο σου DJ. Και σήμερα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, Δευτέρα. Πότε πέρασε ο Σεπτέμβριος, πείτε μου λίγο. 28 δείχνει το ημερολόγιο, 2 και σήμερα. Για να φύγει και αυτός ο μήνας, με ήλιο έξω, με λίγο έτσι δροσιά που μας αρέσει. Και σήμερα είναι Εθνική ημέρα καφέ σε Γερμανία και Ελβετία. Ελπίζω να έχετε πάρει τον πρώτο, το δεύτερο, δεν ξέρω, τον τρίτο ίσως καφέ σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά μέσα και τις 2 η Φανηγιανιώτη, όπως πάντα εδώ. Οι επιτυχίες εδώ, δυναμώστε την ένταση.

0: έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
1: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

0: ready. Ελπίζω εσύ να είστε έτοιμοι για τη νέα εβδομάδα που δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Νομίζω καιρός ήταν, μπαίνουμε ούτως ή άλλως τον Οκτώβριο σιγά σιγά, 2 και σήμερα για το Σεπτέμβριο. 24 για σήμερα η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αλλά και γενικότερα στην Θεσσαλία. Νωρίς το πρωί βλέπω πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στα πιο ορεινά. Σήμερα είναι εθνική ημέρα καφέ σε Γερμανία και Ελβετία. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Λυσάρες μου θυμίζει αυτό. Τι άλλο, είναι η ημέρα κάνει μια ανόητη ερώτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σχολική εκδήλωση με την οποία λέει ενθαρρύνονται οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές φαντάζουν ανόητες. Εννοείται ότι περιμένω και εσάς τα μηνύματά σας και από εσάς τα μηνύματά σας στο Viber. Έστω και αν αυτά φαντάζουν ανόητα, στείλτε μου ό,τι θέλετε. Περιμένω.
1: 5.7 Radio DJ.

Close Your Eyes, Feel Alive. Με τη μουσική το πετυχαίνεις και λίγο καλύτερα. Αυτό με την καλύτερη ξένη μουσική για τη Λάρισα, όπως πάντα, εδώ στον αγαπημένο σου DJ, DJ.gr. Και κατεβάζετε και την ολοκένουργια εφαρμογή μας στο κινητό σας. Και σας έχω νέα, αν δεν το μάθατε ακόμα, η Εστία ήρθε στη Λάρισα με δύο παρακαλώ καταστήματα. Από 1 έως 3 Οκτωβρίου η πόλη γιορτάζει τα εγγένεια των δύο νέων καταστημάτων, Εστία Home και Εστία Pop. Και για τις 3 ημέρες, μείον 20% σε αγορές άνω των 30 ευρώ. Και κρατήστε αυτό. Η Εστία δεν θα είναι μόνο μέσα στα καταστήματα. Το Εστία and the City Van βγαίνει στους δρόμους της Λάρισας με εκπλήξεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης. 1, 2 και 3 Οκτωβρίου, λοιπόν, σημειώστε τις ημερομηνίες. Δύο νέα καταστήματα, 3 ημέρες γιορτής και όλη η Λάρισα Εστία. Πάμε να ακούσουμε τώρα Κασέμπιαν. Μου αρέσει πάρα πολύ. Silver Apple Eyes. Παίζει δυνατά στον DJ.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
3: Ποιο?
2: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
3: Τι έχει?
2: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
3: Όλα αυτά.
2: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
3: Δηλαδή δύο καταστήματα.
2: Δύο.
4: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
5: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
4: Αστεία Home και Αστεία Pop.
6: Σύστημα έτοιμο. 3, 2, 1, εκτόξευση.
7: Robots Back to School. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 έως τις 7 η ρομποτική επιστρέφει στο Fashion City Outlet σε συνεργασία με την ομάδα Talos και την Eduact. Παιδιά 3 έως 13 ετών ανακαλύπτουν τα νέα AI Kits της Lego, κατασκευάζουν ρομποτικά οχήματα και δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε μια πίστα εμπνευσμένη από τη νέα σεζόν BioGlow του First Lego League.
6: Ρομποτική, Steam, AI και Lego στο κέντρο της καρδιάς μας.
7: Fashion City Outlet, 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα, με άνετο δωρεάν πάρκινγκ και συνεχιζόμενο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Σάββατο. Οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας λειτουργούν και τις Κυριακές.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόρειος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομία.

DJ. Hit music 24/7. Τα καλύτερα, ναι, εννοείται, παίζουν εδώ στον αγαπημένο σου DJ. Πάμε δυνατά, δεύτερη ώρα. Η Φανή Γιαννιώτη εδώ, εσείς αλήθεια που με πάρα πολύ κίνηση και σήμερα στην Ηρών Πολυτεχνείου, εκεί στον κυκλικό κόμβο που τελειώνουν τα έργα. Ήδη έχει τεθεί ο κυκλικός κόμβος σε λειτουργία και νομίζω λίγο έχει αποσυμφοριστεί έτσι το σημείο. Φαντάζομαι όταν φύγουν και τα κυκλειδώματα θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Γράψτε μου που είστε, τι κάνετε στο Viber 698-8957-957. Έχω νέα για MTV φυσικά, τι άλλο, αλλά και ακόμη περισσότερα σήμερα Δευτέρα εδώ μαζί μου. Πάμε να ξεκινήσουμε με τι θα ερχόμουν από το Σαββατοκύριακο, εννοείται, με νέες κυκλοφορίες, ήδη έχουν παίξει δύο. Ακούστε όμως και αυτό, You Make Me Fall In Love.

You and I, me and you και σήμερα μαζί στον αέρα όπως πάντα 95,7 στα FM, dj.gr μας ακούτε live, εκεί διαβάζετε και τα πιο ενδιαφέροντα άρθρα. Μπορείτε να διαβάσετε ποιος είναι ο DJ RG, ο Ροδίτης, πανέμορφος πραγματικά DJ που από τα 20 του θέλω να σας πω, γιατί έχω διαβάσει πάρα πολλά παιδιά για τον RG, μου αρέσει πάρα πολύ. Έπαιζε στα μεγαλύτερα φεστιβάλ dance μουσικής στο Βερολίνο. Εντάξει, έγινε λίγο πιο γνωστό στην Ελλάδα, νομίζω λογικό είναι, από τη στιγμή που άνοιξε τη συναυλία της Άννας Βύση. Δεύτερο μεγάλο μουσικό γεγονός, μεγαλύτερο, τα MTV εννοείται, dj.gr, εκεί μπορείτε να διαβάσετε και για τα βραβεία. Μαντόνα εννοείται, Σάρος, ήταν όλοι εκεί. Εγώ θα σας πω ότι πρέπει να γκουγκλάρετε, να δείτε λίγο την ερμηνεία του Teddy Swims που είπε το Carless Whisper. Ήταν πραγματικά εκπληκτική στιγμή της βραδιάς.

0: DJ. Τα υδατορέματα της Θεσσαλίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 1050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. All your favorites in one place.

David Guetta, Just the way you are. Μείνετε just the way you are και επισκεφτείτε και τη Θείο Καρπετλάνη σας. Γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι το καταπληκτικό αυτό παζάρ χαλιών συνεχίζεται και όχι μόνο χαλιών και λευκών ειδών για λίγες μόνο ημέρες. Μην ξεχνάτε ότι θα βρείτε χαλιά μόνο με 50, 80, 100 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί. Και φυσικά λευκά είδη όλα μισή τιμή, σεντόνια, πετσέντες, παπλώματα για να υποδεχτούμε το χειμώνα ανανεωμένοι, μείον 50%. Συνεχίζεται λοιπόν μέχρι και την Τετάρτη, Βιοκαρπέτ. Εννοείται θα τη βρείτε Φαρσάλων με Περιφερειακή Οδό Λαρίσης Τρικάλων και ώρες καταστημάτων. Μέχρι την Τετάρτη συνεχίζεται το παζάρ της Βιοκαρπέτ. Αξίζει νομίζω ένα χαλί Βιοκαρπέτ. Και ειδικά όταν το βρίσκεις σε τέτοιες τιμές. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Μαγέν. Εσείς το ζητήσατε στο Viber. Σε λίγο σας έχω λίγα νέα για ταινίες. Σας έχω όμως και νέα κυκλοφορία. Μείνετε εδώ.

αυτό το τραγούδι που είναι πολύ παλαιότερο, η Ρωσίδα Στατού, All the Things She Said, έχει γίνει viral ξανά στο TikTok, στο Instagram και σε όλα τα social. Και μάλιστα με μία έτσι ατάκα που πάρα πολύ μου αρέσει, ότι μου είπε, λέει, ότι μπορεί να μου αγοράσει τα πάντα. Και μετά δείχνει πράγματα που μπορείς, που δεν μπορείς μάλλον να τα αγοράσεις. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτή τη νέα τάση. Κάντε και εσείς τα βιντεάκια σας. Εμείς κάναμε τα βιντεάκια μας σχετικά με το παζάρι της Λάρισας κάθε χρόνο, γιατί είμαστε μεγάλοι παζαρτζίδες. Και εσείς του δείξατε τέτοια αγάπη. Έχει γίνει viral το βίντεο. Μπείτε να μας δείτε, παρακαλώ. Στα social μας βρίσκεται ως Λάρισα Radio DJ. Τα περνάμε πάντως πολύ ωραία κάθε χρόνο που πάμε στο παζάρι. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας αρέσει και εσάς. Πίσω τώρα στα δικά μας τρέχουν διαγωνισμοί και με το Θες Γάλα. Μην ξεχνάτε όμως νέα εβδομάδα, που σημαίνει άλλες 5 διπλές προσκλήσεις για τα Village Cinemas. Μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram, βρείτε το σχετικό post, κάντε εκεί τα προβλεπόμενα βήματα και καλή επιτυχία για να δείτε ταινιούλες τώρα το φθινόπωρο, ό,τι καλύτερο. Νέα κυκλοφορία The Magician, λέγεται Destination.

Forever Love Me, Let Me Go. Τι κομματάρα, Φαούζια. Και αν ήθηκα, λέβεξε δυνατά στον DJ. Τα καλύτερα παίζουν εδώ, 24-7. Στις 2 και κάτι, Γιάννης του Μπάνος. Αύριο θα είμαστε μαζί, λίγο μετά τις 12. Εσείς μέχρι τότε, εννοείται να έχετε μια καλή Δευτέρα για να πάει καλά όλη η εβδομάδα. Φροντίστε έτσι να έχετε ψυχολογία ακούγοντας μουσική, εννοείται δυνατά DJ. Από εμένα, καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Τρίτη.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
2: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
1: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζούνε οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
3: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα 3 tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρόνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
5: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
4: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Λάρισα. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Hi, this is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
4: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 28. Συντονισμένη πάντα στο 95,7. DJ Γιάννη του πάνω στο μικρόφωνο. Ελπίζω να γεμίσατε μπαταρίες στο Σαββατοκύριακο, γιατί ξεκινάμε με τον απόλυτο χαμό. Τα χθεσινά VMAs, Taylor Swift, Madonna και πολύ πολύ ακόμα. Ο Γκέτα ετοιμάζεται για τρελό πάρτι στο Λονδίνο. Εμείς ακούμε μόνο επιτυχίες.

Πάμε κατευθείαν στα χθεσινά Video Music Awards του MTV. Τέτοια βραδιά δεν μπορεί να περιμένει. Τι ζήσαμε, πραγματικά τι ζήσαμε. Αρχικά η Taylor έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από τον καθένα, έγραψε ιστορία. Παρέλαβε το πρώτο ολοκένουργιο βραβείο Artist Directors Honors. Η Taylor Swift για την απίστευτη σκηνοθετική της ματιά στο βίντεο κλιπ της και εννοείται πως άρρωσε ξανά στις βασικές κατηγορίες. Όλα αυτά με τον Snoop Dogg να δίνει ρέστα στην παρουσίαση της βραδιάς. Παιδιά, αν δεν έχετε δει τα looks της Taylor στο κόκκινο χαλί, μπείτε τώρα στα socials. Θα πάθετε πλάκα. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Video Music Awards συνέχεια, γιατί η Taylor έγραψε ιστορία. Η Madonna όμως έφερε όλη την νοσταλγία. Η βασίλισσα της pop άνοιξε τα VMAs μετά από 23 ολόκληρα χρόνια απουσίας από την συγκεκριμένη σκηνή, θυμίζοντας απλά ποια είναι το αφεντικό. Όμως η στιγμή που πραγματικά ανατρίχεσε όλους ήταν το αφιέρωμα στον George Michael. Ray Sombre και Teddy Swims ανέβηκαν μαζί στην σκηνή και τραγούδησαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σχεδόν 10 χρόνια μετά τον θάνατό του. Δεν έμεινε μάτι στεγνό στην αρένα. Ήταν μια τρομερή βραδιά. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Και από το Los Angeles και τα VMAs πάμε Ευρώπη. Επιστροφή εδώ. David Guetta ετοιμάζει βαλίτσες. Θα πάει Λονδίνο αυτή τη φορά. Πιστέψτε με, θα βάλει φωτιά στην O2 Arena για να γιορτάσει η θρυλική Arena τα 20 της χρόνια. Μιλάμε το 2027, έτσι. Ο Γάλλος Superstar DJ ετοιμάζει ένα επικό one-off show. Μάλιστα, ανέβασε και ένα βιντεάκι όπου δείχνει την O2 φωτισμένη στα μπλε με το όνομά του. Τεράστιο. Περιμένουμε ημερομηνίες και εισιτήρια, αλλά μεταξύ μας είναι η τέλεια αφορμή για να κανονίσουμε από τώρα το επόμενο ταξιδάκι στο εξωτερικό. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
2: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Μαμάκας.
3: Φαγητό της μαμάς.
4: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
3: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
4: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
3: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
4: Και με delivery στο 24 10 25 91 90 ή στο WhatsApp 69 83 64 14 39.
3: Μαμάκας Ίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου?
7: Ηρέμησε. Επιστρέψανε.
8: Το Θες Γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο, ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει.
9: Αυτό είναι. Το Θες.
8: Θες Γάλα. Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
10: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννουλη Λάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Στην δεύτερη δική μας ώρα, Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο στο 95,7 DJ. Πανέμορφη Δευτέρα στην Λάρισα. Ό,τι πρέπει για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Πρόπτα από συναυλίες. Έχω. Ο Ρόμπι Ουίλιαμς θα δίνει ρέστα στο δρόμο του Περού. Ed Sheeran να ακυρώνει live λόγω καιρού. Και τέλος τα τρελά νούμερα των Maroon 5. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Πάμε στο Περού, εκεί όπου ο Ρόμπι Ουίλιαμς απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι ο απόλυτος showman. Φανταστείτε σκηνικό, η συναυλία του στο στάδιο της Λίμα ακυρώνεται ξαφνικά. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Βγαίνει έξω από το ξενοδοχείο και ρίχνει ένα εντελώς αυτοσχέδιο ακαπέλα live στους fans που είχαν μαζευτεί απ' έξω. Με σπασμένη φωνή τους είπε ότι του ράγισε η καρδιά που δεν έγινε το κανονικό live, αλλά ειλικρινά αυτό το unplugged show στο δρόμο έγραψε ιστορία. Ακούμε μόνο επιτυχίες.
1: On Radio DJ. It's BB Rexha. 95.7 Radio DJ.

0: Κυριάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή, μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. All your favorites in one place.

0: This is Beyonce.
1: This is Sam Smith.
2: What's up, it's Ava Max.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
5: Μόνο επιτυχίες.

Δεν έχουν τελειωμότα απρόοπτα για τον Ed Sheeran, ο οποίος αναγκάστηκε να πάρει πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Ακύρωσε τις δύο μεγάλες του συναυλίες στο Gillette Stadium της Μασαχουσέτης λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Ήταν που ήταν αρκετά βαρύ το κλίμα με τον χαμό με τον Macklemore και τα support acts που αποχώρησαν. Οι καταιγίδες ήρθαν και έδεσαν το γλυκό. Ευτυχώς τα εισιτήρια θα επιστραφούν κανονικά στον κόσμο. Εμείς ακούμε μόνο επιτυχίες.

έχω νούμερα που πραγματικά ζαλίζουν. Δεν ξέρω αν θυμάστε πίσω στο 2012 που λιώναμε το payphone των Maroon 5 με Wiz Khalifa. Μαντέψτε. Μόλις έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube, είναι το 6ο βίντεο κλιπ της μπάντας που μπαίνει σε αυτό το τρελό κλαμπ των δισεκατομμυρίων. Και σκεφτείτε, είναι ένα κομμάτι που μιλάει για κατωτηλέφωνα. Κάτι που ήδη πριν 14 χρόνια ήταν σχεδόν ρετρό. Αυτό θα πει διαχρονική pop. Ακούμε μόνο επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται το DJ Evening Show.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους. Απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 28η ημέρα για το μήνα Σεπτέμβρη. Φυσικά εμείς είμαστε εδώ μαζί στο 95,7 Larissa DJ. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Αρκετά όμορφο και ηλιόλουστο το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αφήσαμε πίσω το Σάββατο, το οποίο φάγαμε αρκετή βροχή. Είχε πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Χθες η ημέρα ήταν υπέροχη και σήμερα είναι εξίσου υπέροχη η ημέρα. Ό,τι πρέπει δηλαδή για να ξεκινήσει η εβδομάδα μας. Τι λέτε εσείς? Δυναμώστε την ένταση. Σε λίγο ακούμε μαζί Στέλλα Λεύτη, Chapel Roan, Calvin Harris, πρώτα ο Teddy Swims.

Συνεργασία από Calvin Harris και Jay-Z. Είναι το Satisfy και παίζει στο DJ Vinny Show της Δευτέρας. Λοιπόν, τώρα εγώ ξέρω πώς πήγε, πώς εξελίχθηκε το δικό σας Σαββατοκύριακο. Σάββατο σπίτι, χουχούλιασμα έτσι λίγο για να νιώσουμε φθινόπωρο και χειμώνα. Στη συνέχεια ο καιρός άνοιξε, επομένως το βράδυ θέλαμε να βγούμε για ένα ποτάκι. Και Κυριακή φυσικά, παζάρι και γήπεδο να δούμε και την αελάρα μας, έτσι. Είμαι 1000% σίγουρος ότι κάπως έτσι εξελιχθήκε και το δικό σας σουκού. Για πείτε μου απόψεις, αν έπεσα μέσα. Επικοινωνούμε και σήμερα σε όλα τα social. Είμαστε Facebook, είμαστε Instagram, είμαστε TikTok. Είμαστε μαζί και στο Viber στο 6988-957-957 και φυσικά dj.gr για να μην χάνετε λεπτό από όλες τις νούμερο είναι επιτυχίες. Έχουμε και νέο application. Το κατεβάζετε και μας ακούτε και από εκεί. Hey.

Αυτό είναι το soundtrack από την ταινία κινουμένων σχεδίων Toy Story 5. Είναι η Taylor Swift με το I Knew It, I Knew You εδώ στον DJ 95,7. 28 Σεπτεμβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 1991 οι Guns N' Roses κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ, το Use Your Illusion 1 και το Use Your Illusion 2, τα οποία έκαναν τα ντεμπούτο τους στη θέση νούμερο 1 και νούμερο 2 στο βρετανικό chart άλμπουμ. Το 2002 σαν σήμερα η Μαντόνα ψηφίστηκε ως η σπουδαιότερη τραγουδίστρια όλων των εποχών από 75.000 μουσικόφιλους σε δημοσκόπηση του VH1. Ενώ το 2022 σαν σήμερα, δικαστήριο της Βαρκελόνης διέταξε τη Σακυρά να δικαστεί για 6 φερόμενα φορολογικά αδικήματα με κατηγορίες για φορολογική απάτη ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πίσω στα δικά μας.

Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
3: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
2: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
3: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

up. Το ξαναλέω. Beat yourself up. Εδώ στον DJ 95,7. Τώρα να σας πω στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η οποία επιστρέφει στις μεγάλες οθόνες. Αυτή τη φορά θα υποδηθεί την Ginger Rogers, τη βιογραφική ταινία για τον Fred Astaire, με πρωταγωνιστή τον Tom Holland από τον Spider-Man. Ο Tom Holland πρωταγωνίστησε και εκεί. Το φιλμ ωστόσο δεν έχει ακόμη κάποιο τίτλο. Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Paul King, γνωστός κυρίως για τις ταινίες Paddington, Paddington 2 και Wonka. Αυτή είναι η επιστροφή της Sabrina Carpenter στους κινηματογράφους. Εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε Rihanna, αγαπημένο Only Girl, εδώ στον DJ 95,7. Η Rihanna, η οποία μέσα στο Σαββατοκύριακο μας ανέβασε βίντεο με το ενός ετών παιδί της να φοράει περούκες και ρόλες στα μαλλιά, λέγοντας αστειευόμενη: «Ποιος με άφησε να κάνω κόρη?» Το ζει η Ρίρι στα καλύτερά της. Την ακούμε τώρα εδώ στον DJ.

Εδώ στο 95,7 Larissa DJs. Εγώ τώρα να σας πάω στα MTV Video Music Awards του 2026. Το απόλυτο μουσικό event της χρονιάς έγινε και φέτος στο Los Angeles. Μία τελετή που μεταδόθηκε ζωντανά από το CBS με το Snoop Dogg στο ρόλο του οικοδοσπότη αυτή τη φορά. Η βραδιά εξελίχθηκε σε μία δυναμική αναμέτρηση κορυφής ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές καλλιτεχνών, με τη Madonna αλλά και την Taylor Swift να μοιράζονται τα σημαντικότερα βραβεία της βραδιάς. Η Madonna αναδείχθηκε η απόλυτη νικητρία της διοργάνωσης, αποσπώντας συνολικά 7 βραβεία, έχοντας μπει στην τελετή ως η επικρατέστερη υποψήφια με 13 υποψηφιότητες. Ανέβηκε στη σκηνή 3 φορές για να παραλάβει τα 3 βραβεία τα οποία κέρδισε για την καλλιτέχνητα της χρονιάς, για το καλύτερο dance video χάρη του μικρού μου 20 για το Confessions 2, αλλά και για το βραβείο για την καλύτερη συνεργασία για το τραγούδι Bring Your Love με τη Sabrina Carpenter. Εκτός από το θρίαμβο στα βραβεία, η Madonna έδωσε και τον τόνο της βραδιάς, ανοίγοντας το show με μια εκρηκτική εμφάνιση. Λίγο αργότερα τα φώτα στράφηκαν και στην Taylor Swift, η οποία βρέθηκε στη δεύτερη θέση των διακρίσεων, αλλά και των υποψηφιότητων, συγκεντρώνοντας 11 συνολικά και ανεβάζοντας το προσωπικό της ρεκόρ στα συνολικά 30 βραβεία. Συγκλονιστική βραδιά χθες στα MTV Video Music Awards, με πολλές ωραίες live εμφανίσεις. Rufus Du Sol τώρα στο Breakdown 5 με το Inner Blue με το Sandy J.

0: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
1: Ποιο?
0: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
1: Τι έχει?
0: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
1: Όλα αυτά.
0: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
2: Δηλαδή δύο καταστήματα.
0: Δύο.
2: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
0: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
2: Αστεία Home και Αστεία Pop. Τα υδατορέματα της Θεσσαλίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 1050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Ακούμε μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα. 28 Σεπτεμβρίου σήμερα 2026. Επικοινωνούμε και στα social και αυτή την ώρα, αλλά και στο Viber στο 69-88-957-957. Η θερμοκρασία παραμένει σταθερά στους 24 βαθμούς και αυτή την ώρα. Εσείς δυναμώστε την ένταση για να ακούσετε σε λίγο μαζί μου επιτυχίες από One Republic, Karol G, Dua Lipa. Στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, Hugel, Ultra Nate και Moving to the Sun.

0: Dualipa με το Houdini στο 95,7 Larissa DJ. Εμείς τώρα, όπως και κάθε Δευτέρα, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια τα οποία σημείωσαν τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το IFPI Airplay Chart. Number 5. Στη θέση νούμερο 5, συναντάμε η Bibi Rexha και Faithless με τα New Religion.
1: Number 4.

Number 1. Και το δημοφιλέστερο τραγούδι στα ελληνικά ραδιόφωνα για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε είναι αυτό. Daddy και Take Me There. Το ακούμε μαζί εδώ στον DJ αμέσως τώρα.

so easy to fall in love. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Olivia Dean. Εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε εσείς με αυτό? Για πείτε μου την άποψή σας στο Viber. Τώρα εγώ να σας πάω στην υπερπαραγωγή συναυλία της Anna Vissin. Είχατε κι εσείς, αν δεν ήσασταν εσείς οι ίδιοι στο ΟΑΚΑ, είχατε, είμαι σίγουρος, το μισό σας Instagram να κάνει story από το ΟΑΚΑ. Σε ένα σοου περίπου 4 ώρων, η Anna Vissin χάρισε ένα μοναδικό ταξίδι μέσα από τη μεγάλη της συναυλία που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββατού στο ΟΑΚΑ με παρουσία 90.000 θεατών. Η συναυλία είχε τα πάντα, είχε προσγείωση μέσα από μια ειδική κατασκευή, είχε αναδρομή στο παρελθόν, είχε χρήση τεχνητής νοημοσύνης, είχε και φυσικά ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Όλα αυτά βράδυ Σαββάτου στο ΟΑΚΑ, όλοι λίγο πολύ απολαύσαμε μέσα από τα βιντεάκια της συναυλίας της Anna Vissin. Εξαιρετική, εμένα προσωπικά μου φάνηκε. Είχε και πάρα πολύ δυνατή βροχή στο ξεκίνημά της. Είχαμε και τον Άρτζι πριν από την Anna Vissin. Με το συγκεκριμένο τραγούδι σταμάτησε η βροχή. Δείτε βιντεάκια, ήταν συγκλονιστικό το απόσπασμα το οποίο ανέβασε ο ίδιος ο Άρτζι. Ξεκίνησε το τραγούδι με καταρακτώδη βροχή και στο φινάλε του, μετά από 2,5 λεπτά, σταμάτησε να βρέχει και βγήκε η Anna Vissin στη σκηνή. Απίστευτο και όμως αληθινό.

Είμαι η Angel και I'm Alive εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Τώρα χαμός μέσα στο Σαββατοκύριακο με την Taylor Swift, γιατί ενώ οι fans περίμεναν με ανυπομονησία το νέο της single με το τίτλο Patient Zero, η κορυφαία καλλιτέχνηδα αποφάσισε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και με μια ευνηδιαστική ανακοίνωση έδωσε στην κυκλοφορία μια νέα deluxe έκδοση του τελευταίου της άλμπουμ με τον τίτλο The Life of a Showgirl The Encore, το οποίο αυτό νέο άλμπουμ περιλαμβάνει 3 επιπλέον ολοκένουργια κομμάτια, το Cleveland, το Pink Clouding και το Baby Doll. Η κίνηση φυσικά αυτή προκάλεσε αμέσως τελείριο σε όλα τα social media και τους Swifties, τους φανατικούς δηλαδή, θαυμαστές από την Taylor Swift. Πίσω στα δικά μας τώρα, με το κακό κουνελάκι, είναι ο Bad Bunny, είναι το νέο Βαγιόλ και το ακούς στον DJ 95,7.

Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκδοχή του συγκεκριμένου κομματιού. Let me be. Και the second voice εδώ στον DJ. Να σας θυμίσω ότι έχει ξεκινήσει και αυτή τη σεζόν ο διαγωνισμός μας σε συνεργασία με την εταιρεία Θες Γάλα. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί διεκδικείτε να κερδίσετε ένα box γεμάτο με προϊόντα Θες Γάλα. Το μποξάκι αυτό περιέχει υγιεινά γεφύρι σε πάρα πολλές γεύσεις, πέντε νόστιμες κρέμες σοκολάτας, βανίλιας και ριζόχαλο και φυσικά το ξεχωριστό σοκολατούχο γάλα Τσοκολόκο, το οποίο πραγματικά έχετε λατρέψει από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας. Μπείτε στο Instagram το 95,7 Larissa DJ, εκεί έχει ανέβει ένα post, δηλώστε συμμετοχή στο post του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία, εκκλήρωση κάθε Παρασκευή. Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε μας για σήμερα. Ακολουθεί Φωτεινή Δάσιου, 7 με 9 Λεωνίδας Πέπλης. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 4.

Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα,

0: από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Σύστημα έτοιμο. 3, 2, 1, εκτόξευση.
2: Robots Back to School. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 έως τις 7 η ρομποτική επιστρέφει στο Fashion City Outlet σε συνεργασία με την ομάδα Talos και την Eduard. Παιδιά 3 έως 13 ετών ανακαλύπτουν τα νέα AI Kits της Lego, κατασκευάζουν ρομποτικά οχήματα και δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε μια πίστα εμπνευσμένη από τη νέα σεζόν BioGlow του First Lego League.
1: Ρομποτική, Steam, AI και Lego στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Fashion City Outlet, 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα, με άνετο δωρεάν πάρκινγκ και συνεχιζόμενο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Σάββατο. Οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας λειτουργούν και τις Κυριακές.

0: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Barista's Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
1: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Πέρος Πέρα. Εδώ είμαστε σταθερά στο 95 και 7 Larissa DJ. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Φωτεινή Δάσου για την υπόλοιπη μία ώρα μέχρι και τις 7. Παρέα πάντα με τι άλλο, με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Ξεκινάμε με Magic Jordan και Cold. Δυναμώστε.

Αυτή ήταν η Τάιλα με το Chanel. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Καλή εβδομάδα να πω εγώ κάπου εδώ. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούστε τώρα ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ο Χαρίτων, ο Χαρίτος και ο Αλκίσον. Όποιοι έτσι έχετε αυτό το όνομα, πραγματικά γράψτε μου στο Viber μήνυμα στο 698-957-957 να σας πω, ρε παιδάκι μου, χρόνια πολλά. Πραγματικά με αυτό το όνομα. Η θερμοκρασία στην πόλη μας είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Καλά μας πάει έτσι με θερμοκρασίες. Είχαμε και κάτι βροχές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όλα καλά όμως, κάπως έφτιαξε ο καιρός. Μας έκανε τη χάρη, βγήκε και ο ήλιος. Για τη συνέχεια τώρα. Κάτσι με χουτιφρούτι.

υπέροχο Somber. Αυτό ήταν το Back to Friends. Ακούστηκε στον DJ. Και δεν ξέρω τώρα αν το πήρατε χαμπάρι. Το κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας έχει παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα. Μέχρι και Ντενάλια έβγαλε στα ραδιόφωνα η Βιοκαρπέτ για να το μάθουμε έτσι όλοι. Για λίγες μόνο ημέρες, μέχρι την Τετάρτη λοιπόν, 30 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Θα βρείτε χαλιά μόνο με 50, 80, 100 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί παρακαλώ. Και λευκά είδη όλα στη μισή τιμή. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα μείον 50%. Ελάτε στο παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας, που όλοι θα το βρείτε Φαρσάλου με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων. Josh Baker για τη συνέχεια και My Place, δυναμώστε.

έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: το κίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elisabeth Zverkouli.
6: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
5: School of Beauty, Elisabeth Zverkouli. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elisabeth Zverkouli, Lalou Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
6: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

DJ Throwback για σήμερα Δευτέρα. One Direction, What Makes You Beautiful. Και πριν συνεχίσω με τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα, να πω την καλησπέρα μου στη Μαρία, στην Κίκη, στη Διονυσία, στο Γιάννη και στο Βαγγέλη που μου έστειλαν και την καλησπέρα του στο Viber. Ξεκινάμε λοιπόν το τέλος προς την αρχή. Νούμερο 4. Βρίσκεται ο Σκορπιός. Ευνοούνται τα οικονομικά και τα επαγγελματικά σου. Μία εκκρεμότητα μπορεί να τακτοποιηθεί και να σου εξοικονομήσει έτσι χρήματα ή χρόνο. Στο νούμερο 3. Τοξότης. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες παίρνουν έτσι σε πιο θετική φάση. Μία ουσιαστική συζήτηση μπορεί να φέρει μεγαλύτερη οικειότητα και αισιοδοξία. Στο νούμερο 2. Υδροχός. Μία αλλαγή στα σχέδιά σου μπορεί να αποδειχθεί ευκαιρία. Άκου τις συμβουλές των ανθρώπων που εμπιστεύεσαι και αξιοποίησε μία νέα προοπτική για εσένα. Και στο νούμερο 1. Ο νικητής σήμερα είναι η δίδυμη, η στήριξη από φίλους και γνωστούς μπορεί να σου δώσει λύσεις και νέες έτσι ιδέες. Για τη συνέχεια, Ριάννα και Calvin Harris, We Found Love.

0: ήταν το The Night. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και κάπου εδώ εμείς θα πούμε αντίο. Παραδίδω σκητάλη, Λεωνίδα Πέπλη, που έρχεται αμέσως μετά και είναι ήδη στο στούντιο. 7 με 9 λοιπόν, παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Και εμείς θα τα πούμε αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα στις 6 και εννοείται και στο TikTok Live, έτσι δεν ξεχνιόμαστε. Πολλά φιλιά σε όλους, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.
1: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
2: Ποιο?
1: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
2: Τι έχει?
1: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
2: Όλα αυτά.
1: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
3: Δηλαδή δύο καταστήματα.
1: Δύο.
3: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
4: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Hit Music 24/7. Καλησπέρα, Λάρισα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέμπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για 2 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Η δική σας επικοινωνία στο Viber στο 698-8957-957, αλλά και στα social media. Charlie Gear με το My Madonna ξεκινάμε.

αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Όλες οι επιτυχίες 24-7. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957, σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, όπου υπάρχουν social media είμαστε και εμείς. Εννοείται www.dj.gr. Ενεργοποιήστε εκεί τις ειδοποιήσεις για να μην χάνεις νέα για τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες και νέα για διαγωνισμούς που έρχονται. Λοιπόν, πάμε επίσης να δούμε και τι έρχεται τώρα. Έρχεται το Human Now από Άνιμα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Επιστρέφω σε λίγο με τα καλύτερα.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Forever, Going Home Tonight, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Λοιπόν, πόσο πολύ μας επηρεάζει τελικά η γνώμη των άλλων? Γιατί μπορεί να ανεβάσει μια φωτογραφία, να πάρει 100 like και να έρθει ένας και να σου πει δεν μ' αρέσει, και ξαφνικά να πει μήπως θα σβήσω το Instagram. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κάποιοι πάντα έχουν να πούν κάτι. Οπότε, ό,τι και αν κάνει, ό,τι και αν φορέσει, όποιον και αν βγει, ό,τι και αν βγάλει τέλος πάντων, κάποιο θα έχει να πει κάτι τέλος πάντων. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Πρώτον, σου έχω 3 κολπάκια που θα κάνει. Ξεκινάμε με το έχει δίκιο, εγώ φταίω. Δεν θα το πει στον εαυτό σου αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να το πει στον εαυτό σου. Σκέψου το λίγο πριν. Λοιπόν, δεύτερο, μιλά στον εαυτό σου, λέει εδώ, σαν να μιλά σε ένα φίλο σου. Πολύ αχρίαστον, φαντάζομαι. Και το τρίτο, σε 5 χρόνια θα σε νοιάζει αυτό που είπε αυτό σήμερα. Έλατε, δεν ξέρω, πραγματικά. Free Your Mind παίζει τώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Σαράκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή, μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
4: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-281326. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
5: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία.

0: Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
5: Όλες οι επιτυχίες του 24-7. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης να είναι σε υψηλά επίπεδα και τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Λεωνίδας Πέμπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για ακόμη μία ώρα με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957 αλλά και στα social media. Art Bat και Somebody That I Used To Know σε ένα υπέροχο remix που έχει βάλει το χεράκι του και ο David Guetta. Για πείτε μου τη γνώμη σας στο Viber.

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.

In the moment εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση. Βλέπω σε Ιρών, Πολυτεχνείο, Ιωαννίνων, Περιφερειακή, ο Δολάρισσας, όπως επίσης στη Γεωργιάδου απέναντι από το υπεραστικό κτέλνο Μου Λαρίσσας, για να το επίσης Γρηγορίου Λαμπράκη, οδό Βόλου, κλασικά εικονογραφημένα, όπως επίσης και στην Φαρσάλων. Empire of the Sun, We Are the People, παίζει τώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Επιστρέφω σε λίγο με τα καλύτερα.

Ζέιν και Μακέμπα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ενώ τι σας έχω, βρε! Εισιτηριάκια, γιατί όμως εισιτηριάκια? Για τη συναυλία του Τοκέλ που έρχεται αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Κυπωθέατρο Αλκαζάρ εδώ στη Λάρισα. Είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και προσέξτε τώρα, αύριο θα ανεβεί ο διαγωνισμός. Εγώ σας το λέω και μία μέρα νωρίτερα. Να δείτε πόσο καλοί είμαστε. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνετε εδώ. Θα στείλετε τη λέξη Τοκέλ στο Viber στο 6988-957-957 και διεκδικείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Προσέξτε, έχουμε πάρα πολλές και όταν μιλάω πάρα πολλές, μιλάμε πάνω από 10 προσκλήσεις για εσάς. Πάμε χαμό, να κάνουμε χαμό βασικά στο Viber, το Kelly στο 6988-957-957, γιατί this is...

0: The Weeknd και Open Heart στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ενώ ακούστε αυτό, δεν μάθατε τίποτε ακόμα. Αν δεν μάθατε αυτό, η Εστία έρθε στη Λάρισα με δύο νέα καταστήματα. Από 1 έως 3 Οκτωβρίου η πόλη γιορτάζει τα εγγένεια των δύο νέων καταστημάτων, Εστία Home και Εστία Pop, και για 3 ημέρες 20% σε αγορές άνω των 30 ευρώ. Και κρατήστε και αυτό, η Εστία δεν είναι μόνο μέσα στα καταστήματα. Το Εστία και The City Van βγαίνει στους δρόμους της Λάρισας με εκπλήξεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης. 1, 2 και 3 Οκτωβρίου λοιπόν, δύο νέα καταστήματα, 3 ημέρες γιορτής και όλη η Λάρισα Εστία. Radio DJ, DJ.
1: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Somewhere Only We Know εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Κάπως έτσι, κάπου εδώ φτάσαμε στο δικό μας φινάλε και για σήμερα. Μένουμε στον DJ. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. www.dj.gr. Ενεργοποιείς τις ειδοποιήσεις για να μην χάνεις νέα για τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες και νέα για διαγωνισμούς που έρχονται. Όπως επίσης και να μπεις στην κατηγορία πρόγραμμα, γιατί από τις 7 Μιχάλης Τσαουσόπουλος, στις 10 Στέλλα Καρατζόγλου, στις 12 Φανή Γιαννιώτη, στις 2 Γιάννης Τουμπάνος, στις 4 DJ Mix Show με τον Χρήστο, στις 6 Φωτεινή Δάσιου κανονικότατα και εμείς εδώ καθημερινά 7 με 9 στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ενώ αυτή την Τετάρτη έρχεται και ο Ντίνος Γκου μετά τις 9 μετά τη δική μου εκπομπή. Λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο βράδυ σε όλους.

Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet ΒK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet ΒK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet ΒK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet ΒK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet ΒK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά.

0: Τσβερκούλη.
1: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
0: School of Beauty Ελισάβετ Τσβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty Ελισάβετ Τσβερκούλη. Λαλού Cosmetics. Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24, δεύτερος όροφος.
1: Τηλέφωνο 2410 286 008.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Daddy swims when I
1: showed you the door. 95,7 Larissa DJ.
2: Παίζει μόνο τα καλύτερα.
3: Κάθε μέρα, όλη μέρα. Radio.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

0: when you move like that.
1: Hey, boy.

0: This is 95.7 Radio DJ.
1: DJ?
2: Yeah.
0: One station. All the hits. Feel the music.
3: Το DJ τον αγαπάω.
4: Δεν παίζεται.
5: Όλη την ημέρα.
6: Κάθε μέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες. Σούπερ.
0: Radio DJ.
7: Hey, this is Ed Sheeran.
8: Hey, it's Dua Lipa.
7: What's up? It's your boy David Guetta.
9: Hey, it's Ava Max.
10: It's Calvin Harris.
11: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
12: Hola, soy Rosalía.
0: 95.7. Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.
5: Όλη την ημέρα.
0: Για τη Λάρισα.